0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93.
0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη καταπληκτική τρομπέτα του Chet Baker που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 1988 εδώ στο Evil Ways για το ξεκίνημα της εκπομπής με τον Prince of Cool, έτσι τον λέγανε. Καλημέρα, άλλη μια μέρα, άλλη μια καλημέρα από το στούντιο της ΕΡΤ. Καλημέρα που και αν είστε στο δρόμο για δουλειά, αν γυρίζετε από δουλειά, αν δουλεύετε από το σπίτι, αν έχετε ξυπνήσει να ετοιμάσετε τα παιδιά. Καλημέρα και σε αυτούς που απλά ξύπνησαν, έτσι, απλά ξυπνήσαν νωρίς και απολαμβάνουν το πρώτο καφέ της ημέρας. Εμείς εδώ μαζί θα είμαστε με μουσικές και λόγια. Σε αυτές τις μουσικές και τα λόγια θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και γενέθλια έχουμε σήμερα για τον Κωστή Μαραβέγια. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1974, γίνεται 52 ετών, εδώ στο live του «Πες μου μια λέξη».

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 13 Μαΐου, για να δούμε τι λέει ο καιρός. Γενικά αίθιος ο καιρός σε όλη τη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, κάποιες σποραδικές βροχές, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασίες ανά την επικράτεια, Δυτική Μακεδονία έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά μέχρι 23, Ανατολική Στερεά μέχρι 29, Πελοπόννησο μέχρι 27 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός, από το μεσημέρι όμως θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, εκεί η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός, θα έχουμε και εδώ μέχρι το απόγευμα κάποιες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς, χθες ξεπεράσαμε τους 30 λένε, αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε στους 19 βαθμούς. Από αύριο αλλάζει ο καιρός, όχι ότι θα πέσει θερμοκρασία, απλώς θα έχουμε κάποιες έτσι μικρές βροχές και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον στην Αττική από ό,τι βλέπω εδώ στις προβλέψεις, αλλά η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να είναι υψηλή, εκεί γύρω στους 28-29 βαθμούς η μέγιστη. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, ανατολή του ηλίου, τώρα 6 και 14, δύση του ηλίου, 8 και 27. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Αν κυκλοφορείτε προς Γαλάτσι, εκεί στις Αγίες Γλυκερίας, καταλαβαίνετε, γίνεται το μεγάλο πανηγύρι σήμερα. Καλό είναι να αποφύγετε αυτό το δρόμο αν είστε με αυτοκίνητο. Σήμερα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας ψηφίζουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Φοιτητικούς συλλόγους να είναι σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή. Childish Gambino για τη συνέχεια. Feels like summer. Και ναι, είναι σίγουρο ότι feels like summer.

Μαΐου σήμερα και εδώ γιορτάζουμε την Γλυκερία. Στην Πορτογαλία όμως, διαβάζω σήμερα, γιορτάζουν το θαύμα της Φάτιμα. Είναι ένα φαινόμενο που έγινε 13 Μαΐου 1917, η εμφανίσεις της Παναγίας στην πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας. Ήταν τρία μικρά βοσκόπουλα, ήταν η Λουσία και τα ξαδέλφια της όταν είδαν το πρώτο όραμα της Παναγίας, και οι εμφανίσεις αυτές επαναλαμβανόντουσαν κάθε 13 του μήνα και ερχόντουσαν και πολύ πιστοί, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή. Είχε προαναγγείλει λοιπόν ότι θα γίνει ένα θαύμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με καταγραφές 13 Οκτωβρίου του 1917. Τότε περίπου 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή εκεί, και μετά λέει από μια σποδρή βροχή τα σύννεφα διαλύθηκαν, ο ήλιος εμφανίστηκε ως ένας έτσι περιστρεφόμενος δίσκος με έντονα χρώματα, ο ήλιος φάνηκε να χορεύει και να πέφτει προς τη γη και τρόμαξε μάλιστα το πλήθος, και το αποτέλεσμα ήταν τα βρεγμένα ρούχα των παρευρισκομένων να στεγνώσουν αμέσως μετά το φαινόμενο. Μάλιστα λέγεται ότι η Παναγία εμπιστεύτηκε στα παιδιά τότε στην Πορτογαλία τρεις προφητείες, οι οποίες είχαν καταγραφεί και αργότερα παραδόθηκαν από τη Λουσία στο Βατικανό, το οποίο ο Βατικανό τις έχει δημοσιεύσει. Τελευταία δημοσιεύτηκε το 2000. Τα δύο παιδιά, τα δύο ξαδέλφια, έφυγαν σε νεαρή ηλικία. Η Λουσία ντος Σάντος έγινε μοναχή και έζησε μέχρι το 2005, και ήταν εκεί κύρια πηγή για την καταγραφή και την ερμηνεία του φαινομένου τότε που έγινε το 1917. Από το ημερολόγιο της ημέρας και λίγο νωρίτερα από το 1917, το 1900 στη Γαλλία μειώνεται με νόμο η διάρκεια των ωρών εργασίας για τις γυναίκες και τα παιδιά στις μόλις 11 ώρες την ημέρα. Ακούς Παναγιώτα, το 1900. 1880 στο New Jersey ο Thomas Edison πραγματοποιεί την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου, και το 1639 σαν σήμερα το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ παίρνει το όνομά του από τον Πουριτανό ιερέα Τζον Χάρβαρντ, που ήταν και ευεργέτης του Ιδρύματος. Και αυτή είναι η Beatles, ένα τραγούδι που νομίζω ότι ξέρω αν το έχουμε ακούσει σε μια live εκτέλεση, εδώ κανονική εκτέλεση, το Blackbird.

Φαντάζομαι Δευτέρα 6 Ιουλίου, αν πάτε στο θέατρο Λυκαβητού, εκεί μπροστά στη σκηνή θα δείτε ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο, όχι τον Χωσέ Τζέιμς αλλά τον Προκόπη Δούκα, που θα περιμένει το Χωσέ Τζέιμς, μια και είναι τεράστιος φαν ο Προκόπης Δούκα. Εδώ με Χωσέ Τζέιμς μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Just the Two of Us. Ελπίζω να μην είμαστε μόνο δύο, να είμαστε παραπάνω. Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, υπενθυμίζω έχουμε το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα για στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε τα social media πάντα, με μηνύματα δηλαδή στο Instagram και στο Facebook, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Παραπονιέστε κάποιοι ότι τηλεφωνείτε και δεν απαντάει κανείς? Συνήθως αυτό γίνεται γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο είναι αθόρυβο μες στο στούντιο. Μπορεί να μην το προσέξουμε εκείνη την ώρα, ή μπορεί να είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και να μην μπορούμε να το σηκώσουμε. Οπότε ξαναπροσπαθήστε. Εμείς εδώ θα μείνουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει. Μαζί μας και η Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

0: drop it here.
1: Χθες είχαμε και τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Αν δεν ξενυχτήσατε, τέλος πάντων για μένα ξενύχτη είναι, συμφωνεί η Παναγιώτα. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν το είδατε, να σας πούμε ότι εννοείται ότι ο Ακύλας προκριθήκε με το Φέρτο, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Πήρε και το εισιτήριο για το τελικό του Σαββάτου, αποθεώθηκε και από το ελληνικό team που βρισκόταν εκεί, αλλά και τους παρευρισκομένους. Μαζί με την Ελλάδα ανακοινώθηκαν και άλλες 9 ακόμα χώρες που πέρασαν στο τελικό: Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτό που ήταν νομίζω κάπως συγκινητικό και απρόσμενο ήταν ότι η βραδιά του πρώτου ημιτελικού της Eurovision άρχισε με μια διασκευή του τραγουδιού L'amour est bleu, του τραγουδιού με το οποίο είχε συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 η Βίκη Λέανδρος, η οποία εμφανίστηκε εκεί. Ήταν μια ωραία έκπληξη. Διαβάζω ότι αναπολώντας, λέει, τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο, αποκάλυψε πως βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision σε ηλικία μόλις 15 ετών. Όπως εξήγησε, η τότε Άγνοια Κινδύνου ήταν εκείνη που την προστάτευσε, όπως η Άγνοια Κινδύνου προστατεύει όλα τα νέα παιδιά και αγχώνει τους γονείς. Την προστάτευσε λοιπόν από το άγχος της έκθεσης εκατομμύρια θεατές, και παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, ομολόγησε πως η τέταρτη θέση που πήρε τότε στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Εδώ η Βίκη Λέανδρος, λοιπόν, να τα ακούσουμε στο L'amour est bleu. Ελπίζω ο Προκόπης να μου πει ότι το είπα σωστά στα γαλλικά, γιατί δεν είναι το φόρτε μου.

0: Η Λέανδρος με το τραγούδι που εμφανίστηκε χθες στην πίστα της, στη σκηνή μάλλον της Eurovision, θα τη δούμε την Βίκη Λέανδρος σε συναυλία το καλοκαίρι το 15 Αύγουστο στο Sunny Festival στη Χαλκιδική. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο 5η 14 Μαΐου. Εκεί διαγωνίζεται η Κύπρος με το τραγούδι Τζάλα και θα διεκδικήσει και αυτή το εισιτήριό της για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάμε και για ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Γενέθλια σήμερα για το Stevie Wonder. 13 Μαΐου 1950 γεννήθηκε στο Σακινό, Μίτσιγκαν, στην Αμερική. Αυτό το παιδί θαύμα ξεκίνησε μόλις 11 ετών όταν υπέγραψε στην Motown. Little Stevie Wonder έχει κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, αυτός ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Θρυλικός, τον έχουμε δει και στην Αθήνα, νομίζω 2 φορές έχει έρθει για συναυλία. Master Blaster εδώ. Μιλώντας για γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Pap test για να καταλάβετε ποιος είναι ο Γιώργος Παπα-Νικολάου. Μπήκε σε ηλικία 15 ετών, διαβάζω, στην Ιατρική Αθηνών και μετά έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό και επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1957 μετά από 44 χρόνια συνεχούς απουσίες. Εκεί πέρα τότε έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές. Πήγε και στη γενέτειρά του που είναι η Κίμη Ευβίας. Και το 1961 πήγε στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι της Φλόριντα, για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός Ινστιτούτου Ερευνών που είχε και το όνομά του, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο μετά, 19 Φεβρουαρίου του 1962. Είχε την ικανοποίηση να δει εν ζωή το έργο του, να αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Διαβάζω ότι είχε προταθεί 2 φορές για Νόμπελ, αλλά δεν το είχε κερδίσει, που είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Στη Μηχανή του Χρόνου υπάρχει και ένα άρθρο που αναλύει διάφορες αιτίες, λόγους που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στο να μην απονεμηθεί το βραβείο στον Παπα-Νικολάου. Ένας από αυτούς είναι ότι η Επιτροπή ήθελε να βραβεύσει γιατρούς που είχαν βρει θεραπείες και όχι τον Παπα-Νικολάου, ας πούμε, που είχε ασχοληθεί με την πρόληψη του καρκίνου. Όπως και να είναι όμως, όπως είπα και πριν, εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο λένε ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει δεχθεί, διαβάζω, και όταν ήταν η ζωή, άπειρες εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και έχει τιμηθεί διεθνώς με πάμπολα βραβεία και διακρίσεις έτσι κι αλλιώς. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1978, η Bonnie M, αλλά η Bonnie M τότε ανέβηκαν στο νούμερο 1 του αγγλικού τσάρτ με το Rivers of Babylon. Εδώ η πρώτη εκτέλεση, το 1970, από τους Melodians.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάνω κάτω όπως τα λέει ο Bob Marley. Είναι ο καιρός σήμερα, sun is shining. Θα έχουμε όμως κάποιες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την επικράτεια, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Οι νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και μετά στην Αττική και γενικά εδώ θα είναι έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Θα έχουμε και εδώ νεφώσεις, κυρίως προς το απόγευμα θα εμφανιστούν. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς. Αύριο περιμένουμε βροχές, να το ξέρετε και αυτό. Εμείς εδώ θα παραμείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πολύ πρωινές ώρες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο νωρίς το πρωί να αναμπαίνεις μηνύματα. Αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, λοιπόν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προγράμματα ΔΥΠΑ, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ελεύθερος τύπος, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Εφημερίδα των συντακτών, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Καθημερινή δίκη εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Στα νέα οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το εμβαδόν στα ακίνητα. Και επίσης στα νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Και τέλος, ναυτεμπορική, 3 δις προώρη πληρωμή χρέους και προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος, 40 δις τα διαθέσιμα. 15 λεπτά μετά τις 7, σαν σήμερα, ένα θρυλικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1985, ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, ένα από τα πρώτα άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν εξ ολοκλήρου ψηφιακά και έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του CD ως τότε να γίνει μετά το κυρίαρχο μέσω ακρόασης. Ήταν το πρώτο CD που πούλησε πάνω από 1.000.000 αντίτυπα. Αν ακούσετε τις πρώτες νότες θα καταλάβετε για ποιο άλμπουμ μιλάω. Σαν σήμερα 1985 κυκλοφορεί το Brothers in Arms από τους Dire Straits εδώ στο Walk of Life.

Διαβάζω στο Earth News μια είδηση, ένα νέο λέει σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας, ενισχύοντας το οπλοστάσιο τους εντός εισαγωγικών στη μάχη κακτά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, καθώς και στην διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Είναι προηγμένα, λέει, δορυφορικά συστήματα GPS, νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν σε τελωνία που βρίσκονται τόσο στα χερσαία σύνορα όσο και σε μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, και θα είναι στην ουσία το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό μου θύμισε να σας πω για μια καταπληκτική νέα σειρά αγγλική, λέγεται Legends, βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη έκπληξη, δεν ξέρω να πω το ατού, το μεγάλο ατού της σειράς είναι ότι είναι βρετανική και συνήθως οι αστυνομικές είναι αστυνομική σειρά. Οι αστυνομικές βρετανικές σειρές είναι καταπληκτικές έτσι κι αλλιώς, ξεκινάς με αυτό την αντίληψη. Αλλά ίσως η μεγάλη έκπληξη είναι ότι είναι πραγματική ιστορία, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, κάτι το οποίο το ξεχνάς όταν βλέπεις, γιατί γίνονται τόσο εξωφρενικά πράγματα σε αυτή τη σειρά, και το ξεχνάς, και όταν συνειδητοποιείς ότι είναι αληθινή ιστορία, λες δεν είναι δυνατόν να έχει γίνει. Είναι λοιπόν μια ιστορία που βασίζεται σε τελωνιακούς, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Απλή δημόσιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας τελωνίων στη Μεγάλη Βρετανία εξελίσσεται στις αρχές δεκαετίας του 90, τους οποίους τους επιστρατεύσαν χωρίς καμία εκπαίδευση να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες και να διεισδύσουν σε διάφορα επικίνδυνα κυκλώματα, κυρίως αφορά ναρκωτικά, αυτό για να εξαρθρώσουν συμμορίες. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική σειρά, λέγεται Legends, ένα βρετανικό αστυνομικό thriller, 6 επεισοδίων, βγήκε τώρα 7 Μαΐου νομίζω στο Netflix, και πραγματικά αξίζει να τη δείτε αν αγαπάτε τις αστυνομικές σειρές και κυρίως τις βρετανικές αστυνομικές σειρές, και κυρίως αυτές που βασίζονται και σε ελληνικές, αληθινές, και λέω ελληνικές, σε αληθινές ιστορίες. Πάμε και για ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

παιδιά που σας έλεγα πριν για το Legends, θυμήθηκα να σας πω επίσης ότι έχει πολλή μουσική από τη δεκαετία του 90, αν και εξελίσσεται στο 1990. Έχει πάρα πολλά τραγούδια γενικά από τη δεκαετία του 90, και αυτό το τραγούδι, Gorgeous, το Infinity, ένα τραγούδι από το 1990 ήταν, ακούγεται πάρα πολύ με στη σειρά. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8, δηλαδή 25 λεπτά ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα, εάν θέλετε βέβαια, στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και τα ξέρετε τα υπόλοιπα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε εκεί. Το ίδιο και στα social media και το τηλέφωνο σε λειτουργία 210-6066-429, σε περίπτωση που θέλετε να τα πούμε και τηλεφωνικώς. Σαν σήμερα επίσης κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από Florence and the Machine που αγαπήσαμε πάρα πολύ, γιατί περιέχει αυτό εδώ το αριστούργημα, το King. 2022 ήταν η ημερομηνία.

Drag me by my

και στα δικά μας τα του κόσμου έχει ξεκινήσει το Athens Street Food Festival, μπορεί να το έχετε ακούσει. Αυτό το τριήμερο λοιπόν, δηλαδή 15 με 17 Μαΐου από μεθαύριο, η παραγωγή του κόσμου, η Κλαούντια Μάτολα και ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκονται εκεί και θα μεταδίδουν ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου ό,τι γίνεται στο Street Food Festival. Η Κλαούντια Μάτολα είναι εκεί την Παρασκευή 6 με 8 και ο Μιχάλης Καμάκας είναι Σάββατο και Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι. Επίσης να σας πω ότι έχουμε και διαγωνισμό για προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival. Ισχύουν οι προσκλήσεις για όλες τις ημέρες του φεστιβάλ. Μπορείτε, η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το μεσημέρι, οπότε θα πρέπει να μπείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, να μαζέψουμε τα ονόματα, ξέρετε πώς γίνεται, και αν κερδίσετε θα πάρετε ένα προσωπικό μήνυμα που θα σας λέει ότι κερδίσατε τις προσκλήσεις, τι άλλο. Επίσης ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας, έτσι, το έχουμε πει, η ημερομηνία είναι 30 Μαΐου, είναι στο Gazarte Roof Stage, είναι το 5ο Cosmos Party, θα έχουμε ένα εκρηκτικό live εκεί από τη Ροζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της, θα είναι και η παραγωγή του κόσμου εκεί στα DEX. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου στο Gazarte, 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε ένα τραγούδι ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έξω γιατί είναι ένα τραγούδι των Bee Gees και ξέρετε πόσο αγαπάμε τους Bee Gees. Σαν σήμερα το 1978 η Yvonne Elliman πήγε στο νούμερο 1 στην Αμερική με την διασκευή του τραγουδιού των Bee Gees, το If I Can't Have You, από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever.

Και πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε 24ωρη απεργία από την ΑΔΔΗ των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών. Υπάρχει και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνου στις 10.30. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά όμως. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι από τον Hugh Laurie, τον Dr. House, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει τα ψηλά αυτή η είδηση. Φωτογραφήθηκε κάπου στο κέντρο, νομίζω στην Ερμού. Hugh Laurie λοιπόν για το τέλος, Unchain My Heart. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση.

0: Έπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος άνδρας που διώκεται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση εναντίον της 28χρονης σύζυγου του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά τους το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα, με την 28χρονη γυναίκα να αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να επανακτά τη μνήμη της

Μετά την αμνησία που υπέστη, καταλυτική θεωρείται η κατάθεσή της, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του τραυματισμού της. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου Διονύσης Βέρας ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, αφού θα έχει καταθέσει στις αστυνομικές αρχές και 28χρονη. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες το απόγευμα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κρήτη. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας έφτασε σε ξενοδοχείο στο Μαράθι Ακροτηρίου αργά το απόγευμα και το βράδυ παρέστησε δείπνο που διοργανώθηκε προς τιμήν της από τον διοικητή της Αμερικανικής Ευκολίας Σούδας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Το πρόγραμμα της επίσκεψής της παραμένει ιδιωτικό, χωρίς κάποιες επίσημες παρουσίες και συναντήσεις. Την ίδια ώρα, τη δική τους απάντηση στην ανεπιθύμητη, όπως τη χαρακτήρισαν, παρουσία της στα Χανιά, δημοσιοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Οι διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβυρας, με ανακοίνωσή τους δήλωσαν πως θα διατρανώσουν τον αγώνα κατά των βάσεων στη χώρα μας την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Αγορά, σε κινητοποίηση που διοργανώνει η Παγκρίτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την εμπλοκή στους πολέμους. Με την πολυώρη κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία κατηγορείται μαζί με τον πρώην σύντροφό της για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού της Άγγελου, συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης. Χθες η μάρτυρας υποστήριξε ότι η κόρη της σε καμία περίπτωση δεν έκανε κακό στο παιδί της. Πρόσθεσε ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε δυσκολίες στη συμπεριφορά και στο σχολείο και είχε διαγνωστεί με πρόβλημα ανοριμότητας. Επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας διακύκλησης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης διενεργήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με 3 άτομα ελληνικής καταγωγής, 2 ανήλικοι και ένας 20χρονος να συλλαμβάνονται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ συνελήφθησαν και 2 γυναίκες, ηλικίες 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Μία 33χρονη γυναίκα από τη Φιλανδία κατήγγειλε ότι ο 37χρονος άντρας της τη χτύπησε μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμεναν στην περιοχή του Κολυμβαρίου στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες. Η γυναίκα, μεταξύ άλλων, δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο με συνέπεια να χάσει και ένα δόντι. Μπροστά στο περιστατικό ήταν και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ξημερώματα Δευτέρας και ο 37χρονος άντρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Ένα υπερσύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο θα εποπτεύει όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου Χανίων, αναμένεται να εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα αόρατο μάτι που θα παρακολουθεί όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου μέσα από ειδικές κάμερες και θερμικούς καταγραφείς και θα εντοπίζει πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο. Σύμβαση για επισκευές στο κτίριο της Δημοτικής Λάχαν Αγοράς των Χανίων υπεγράφει εχθές στο Δήμο, με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 420.000 ευρώ. Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν με μόνωση της οροφής δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων. Θα ακολουθήσει ανακαίνιση στις τουαλέτες αλλά και εργασίες τους χειμερινούς μήνες για την απομάκρυνση της σκουριάς. Τρίωρη στάση εργασίας την 5η 14 του μήνα ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς για μαζική συμμετοχή στο διοικητικό εφετείο Χανίων στις 11 το πρωί, όπου θα συζητηθεί η εξαναβολής περίπτωση νεοδιόριστων συναδέλφων του 2020 που έκαναν αίτηση μονιμοποίησης. Η Αναπτυξιακή Κρήτη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παράγουμε την στην Ελλάδα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων. Την κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης διοργανώνει ο Δήμος Φακίων με κεντρικό ομιλητή τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στις 11 το πρωί στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης στη χώρα Σφακίων.
Και ο καιρός, χερόν έθριος με αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα προβλέπει για το νησί η Έμι. Η άνεμη πνέουν, δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Τετάρτη, φίλες και φίλοι, στα μέσα της εβδομάδος, το 13ο πρωινό του Μαΐου, αυτό που διανύουμε. 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας εδώ, στην Παγκρίτια Συντροφιά. Είσαστε συντονισμένοι εδώ. Θα πούμε τις καλημέρες μας, θα πούμε τα νέα μας, θα κάνουμε τα σχόλιά μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Η κυρία Στρατηγής και Χαρά Λαμπάκης μαζί με την Ελένη Ξυλούρη από το στούντιο Ηρακλείου, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη από τα Χανιά. Είναι στη δική σας παρέα. Θα πούμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία μας, το δικό μας άνθρωπο εδώ που σήμερα γιορτάζει, σε μια μέρα που είναι μουτρωμένος, έτσι, θλιμμένος, έτσι, είναι παράξενος λίγο ο καιρός. Μέσα από τα σύννεφα ο ήλιος μας είπε καλημέρα, 6 και 14 πρώτα λεπτά, θα δύσει 12 και 27 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα χούμους, λέει. Λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες θα πορευτούμε, με πάνω τη θερμοκρασία, όχι τα 30 άρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά 27, 26, 28 βαθμούς, λίγο πιο ένα βαθμό πάνω στη Νότια Κρήτη. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα, έχουμε και συννεφάκια, έχουμε και αέρα. Έτσι, κατά τόπους να πνέει. Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες και με αυτές θα πορευτούμε τη σημερινή μέρα. Μία ακόμα μέρα που θα τη διανύσουμε μαζί και μία ακόμα μέρα με πολύ βαριά, πρέπει να σας πω, έτσι, επικαιρότητα. Ο προβληματισμός μας αυτή τη φορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάθε γεγονός που γίνεται, σε κάθε άσχημη και δυσάρεστη είδηση μένουν πολλά γιατί, ανοίγουν πολλές συζητήσεις, γίνονται πολλά πάνελ, λέμε τον κακό μας τον καιρό, γιατί μετά δεν εφαρμόζομαι τίποτα, περνάει το ένα θέμα, το οποίο το κάνουμε θέμα, το διαλαλούμε και το καλούμε και προσκεκλημένους και αναλυτές και ο καθένας τον πόνο του πάνω στο θέμα αυτό, το ξεχνάμε. Έρχεται κάθε κάτι άλλο, την ίδια διαγωγή και την ίδια συμπεριφορά και στο τέλος, αν κάτσουμε και σκεφτούμε, έχουμε κάνει ένα μηδέν στο πηλίκον. Αυτό το ολοστρόγγυλο μηδενικό μας το έδειξαν εχθές τα δύο κορίτσια. Τα δύο 17χρονα κορίτσια, με αυτό που έγινε χθες εκεί στην Ηλιούπολη. Μη μου πείτε πως δεν κοκαλώσατε όλοι. Ήτανε ό,τι πιο συγκλονιστικό τουλάχιστον έχει υπάρξει τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια, αν έχει υπάρξει έτσι και όμοιό του. Μακάρι να τα καταφέρει η δεύτερη 17χρονη κοπέλα, μακάρι να τα καταφέρει, γιατί λένε οι γιατροί και το ακούμε τώρα έτσι στα ιατρικά ανακοινώθαντα και βέβαια το ακούμε και στους συναδέλφους που στέκονται εκεί απ' έξω και καλύπτουν το ρεπορτάζ. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση και του άλλου κοριτσιού. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να βάλει πολλές παραμέτρους έτσι στην υπόθεση αυτή. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θέλω μόνο να μεταφέρω σε σας τη δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού. Πολύ σωστά και επιτέλους να σταματήσει η προβολή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από αυτό το περιστατικό. Αλήθεια τι έγινε χθες. Αλήθεια τι έγινε χθες. Κάνει παρέμβαση λοιπόν το χαμόγελο του παιδιού, στυλιτεύει αυτή την εξαντλητική και άκρητη βέβαια τη χαρακτηρίζει δημοσιοποίηση στοιχείων από τραγικά περιστατικά όπως αυτό
με τα δυο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία λοιπόν άφησε πίσω τη σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή. Το χαμόγελο λοιπόν του παιδιού στην ανακοίνησή του χτυπά καμπανάκια, καμπανάκια, καμπάνες χτυπάει, αφενός για τον πόνο και την οδύνη που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά, αλλά και τα φαινόμενα μιμητισμού που πραγματικά το βλέπουμε γύρω μας καθημερινά. Η ανάρτηση λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους. Αυτό θέλω και εκεί. Και εκεί θέλω να το σταματήσουμε αυτό το θέμα, στη δημόσια έκκληση που κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, σεβάσου το παιδί. Αυτό λέει με δύο λόγια η ανάρτηση, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, και αυτό έπρεπε να γίνει από εχθές. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο, στο Ηράκλειο βέβαια, εκεί ήταν τα θέματα και χθες οι συνάδελφοί μας ήταν στο δικαστικό μέγαρο όλη μέρα. Σήμερα ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί σήμερα ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της κοπέλας, της 28χρονη σύζυγου τους, έτσι, στο περιστατικό στη Μπαντάνασα. Εξακολουθούν, λέει, να είναι αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες που η 28χρονη βρέθηκε έξω από το όχημα που οδηγούσε ο ίδιος. Ήταν, σας θυμίζω, όλο αυτό συνέβη μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή, στην περιοχή την Μπαντάνασα. Εκεί φαίνεται κοντά να μένει και το ζευγάρι με, με τα παιδιά τους. Ακούσαμε χθες το συνήγορο του 30χρονου του Διονύση Βέρα, που έλεγε ότι πρόκειται για μια ερασιτεχνική δικογραφία, ότι δεν μπορεί να απολογηθεί ο πελάτης του, ο 30χρονος τώρα, για ένα τέτοιο έγκλημα με κουτσομπολιά και οικογενειακές ίντρικες. Από την άλλη, η οικογένεια της 28χρονης και ο δικηγόρος κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εκείνοι επιμένουν ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιπετωπίσει ως ένα απλό περιστατικό. Υπάρχουν έτσι τα στοιχεία. Στο κέντρο των ερευνών είναι και τα παιδιά της οικογένειας, τα τέσσερα ανήλικα παιδιά που φαίνεται να ήταν εκεί στο περιστατικό. Μια υπόθεση για την οποία οι αρχές συνεχίζουν βέβαια την έρευνα, μια υπόθεση για την οποία οι αρχές αναζητούν απαντήσεις. Το σημείο κλειδί είναι η κατάθεση της κοπέλας, να γίνει καλά, να ανακτήσει έτσι τη μνήμη της και να πει τι ακριβώς έγινε για το περιστατικό. Με αυτά και με αυτά λοιπόν εχθές ζήτησε ο 30χρονος προθεσμία για σήμερα, και σήμερα θα ανέβει πάλι και θα περάσει την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

Κατά τα άλλα, εμείς είχαμε εδώ την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle ήρθε σε ξενοδοχείο στο Μαράθιο, που και έμεινε έτσι, πέρασε το βράδυ, ήρθε αργά το απόγευμα, έγινε ένα δείπνο από το διοικητή της Αμερικανικής Ευκολίας της Σούδας, ήταν εκεί οι εκπρόσωποι και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα, ιδιωτικό λοιπόν το πρόγραμμα, δεν είχαμε κάτι ανακοινώσιμο. Είχαμε μόνο την ανακοίνωση από τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, ανεπιθύμητη στα Χανιά η πρέσβυρα, γράφουν και ενημερώνουν ότι την Κυριακή που μας έρχεται 12 το μεσημέρι στην αγορά είναι προγραμματισμένη βέβαια η παγκρίτια κινητοποίηση ενάντια στη βάση της Σούδας, και βεβαίως τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων θα είναι εκεί.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Δέντιας για ντρόουν είναι ουκρανικό. Πρόκειται για σοβαρό θέμα. Μήνυση σε δημοσιογράφους επειδή μετέδωσαν δηλώσεις κτηνοτρόφων. Στα Χανιά η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Με ομιλίες και πορείες το διήμερο για τη βάση της Σούδας. Υπεγράφει η σύμβαση για την αποκατάσταση της λαχαναγοράς. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Βγαίνει σήμερα η εφημερίδα Τα Σεληνιώτικα Νέα, η εβδομαδιαία εφημερίδα Σελήνου από Κορώνους, Φακίων και Πλατανιά. Αγώνας δρόμου για τους αγροτικούς δρόμους. Δήμος Κανδάνου Σελήνου είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού. Παλαιόχωρα σε ισχύ το βραδινό κλείσιμο του δρόμου για όλη τη θερινή περίοδο. Παλαιόχωρα με επιτυχία η μουσικοχορευτική βραδιά για την Παγκόσμια ημέρα χορού. Μάχη της Κρήτης με εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο Σέλινο. Στήριξη φοιτητών από το Ανατολικό Σέλινο είναι τα θέματα στα Σεληνιώτικα Νέα. Τα Ρεθεμιώτικα Νέα στο γειτονικό νομό, στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, ξεπερνά τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Κρήτη. Είδατε, ανέβηκε η βενζίνη, το κουβεντιάζαμε, κάναμε ρεπορτάζ. 2 και κάτι, 2 παρακάτι, πόπο ακριβά που είναι. Περιορίζουν τις μετακινήσεις στους καταναλωτές, όπως λέει και η εφημερίδα. Συνηθίσαμε και το διπλό μπροστά από τα καύσιμα και πάμε πιο πέρα. Έντονη ανησυχία για τα σφάλματα στο κτηματολόγιο. Συνάντηση συγκαλεί το ΤΕΕ την ερχόμενη Δευτέρα. Ενισχύεται σταδιακά η τουριστική κίνηση στο Νότιο Ρέθυμνο. Θετικές ενδείξεις για τη σεζόν παρά το πάγωμα κρατήσεων λόγω πολέμου. Χωρίς παραγωγή η μελισσοκόμη του Ρεθύμνου εξαιτίας των απρόβλεπτων κλιματικών συνθήκων. Στη διάθεση των αθλητικών σωματείων του Ρεθύμνου το κλειστό πανεπιστημιακό γυμναστήριο, πράσινο φως για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πανεπιστημίου από τη Δημοτική Επιτροπή. Η Αλεξανδρούπολη πάει τρένο, η Κρήτη όχι. Μουσικοθεατρική παράσταση για το Λιράρι Ανδρέα Ροδινό το Σάββατο στο 2, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τη Λυρική Σκηνή στο Ρέθυμνο. 6.785 μαθητές και μαθήτριες από την Κρήτη διεκδικούν μια θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξεκινούν 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση αισιοδοξία για κάλυψη ειδικοτήτων αιχμής που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, κ. Παπακοσταντής, μιλά για το στίχημα μέσα από τη νέα προκήρυξη των 11 θέσεων γιατρών. Τα 54 στρέμματα που αλλάζουν τον αθλητικό χάρτη του Ρεθύμνου. Νίκος Προβιάς, το Ρέθυμνο αποκτά το αθλητικό κέντρο που οραματιζόταν εδώ και δεκαετίες. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ζητούμενο ο θεσμικός διάβλος διορθώσεων και η στήριξη των θυγόμενων ιδιοκτητών. Γιώργος Κουμεντάκης, ο ενορχιστρωτής του ταξιδιού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανά την Ελλάδα. Ο κορυφαίος συνθέτης μίλησε στο Dim FM την κριτική επιθεώρηση και το GoodNet με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το Μάιο εδώ στο νησί μας. Μανώλης Χνάρης, κοινωνικό αίτημα η αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου και των πυροσβεστικών κλιμακίων Σπηλίου και Περάματος. Αυτά είναι τα θέματα που φιλοξενεί η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Κορυφώνεται η κρίση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού για την διοικήτρια. Ένας χαμός και ένα μπάχαλο εκεί. Και το θέμα της διοικήτριας είναι κάτι που παίζει έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπετε και παρατηρείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Εξελίξεις για το κέντρο αποκατάστασης Νεάπολης. Συζήτηση για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για τους οικισμούς. Αυτό θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σιτίας.
Στο επίκεντρο οι εκλογές στον ΑΟΑΝ είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς: Plan B, αφαλάτωση από θάλασσα με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που το γλυκό νερό του Αλμυρού μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση της πολιτείας για λύση στη λειψιδρία, ο Δήμος Ηρακλείου τρέχει το project της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στα παλιά σφαγεία για ώρα ανάγκης. Και βάζουν και ένα θαυμαστικό οι συνάδελφοι εκεί. Άγιος Μύρωνας, λαμπρός εορτασμός για την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων. Είχα δει τον Άγγελο τραυματισμένο και να είναι και κακοκουρεμένος. Τι κατέθεσε η μάνα, η αδερφή και η φίλη της 27χρονης, λέγοντας ότι είχε ανοριμότητα και νοητικά θέματα για την υπόθεση του μικρού παιδιού, του τρίχρονου Άγγελου, είναι το ρεπορτάζ. Κύμα συμπαράστασης για τους εκαβίτες εν ώψη πορίσματος, με φόντο μήνυση και προκαταρκτική από τον εισαγγελέα για το θάνατο 20χρονης. Η αμνησία της 28χρονης και η πόρτα της Κλούβας. Ξανά σήμερα ο 30χρονος σύζυγός της στην ανάκριση για το θρίλερ στην Παντάνασα, ενώ ο συνήγορός του χαρακτήρισε τη δικογραφία της πλάκας. Το πορτάκι της ντροπής έγινε πύλη εξόδου για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Χαζαντζάκης. Δεν φεύγω για προσωπικούς λόγους. Το ξύλωμα της κυρίας Φανουράκη από διοικήτρια νοσοκομείων Λασιθίου. Σε 21 χρόνια σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι στην παραλιακή. Αστοχίες μετατρέπουν σε λεμιτόνο το δρόμο. Ένα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε χθες από τους συναδέλφους του Ηρακλείου σχετικά με το τι γίνεται με τα τροχαία εκεί στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυλαία με βία για τις φοιτητικές εκλογές με φόντο διαγραφές και ιδιωτικά ΑΕΗ. Σε απόλυτα προστατευμένο έδαφος η Αμερικανίδα πρέσβη στην Κρήτη έφτασε στη βάση της Ούδας και διανυχτέρευσε στα Χανιά. «Ξέρω ότι κάποιοι είδαν, ας μιλήσουν», λέει η μητέρα του δολοφονημένου Νικήτα. Η Άννα Γεμιστού, πληγωμένη αλλά αξιοπρεπής, κάνει έκκληση για τη δικαίωση της μνήμης του γιού της. Στη Βουλή έφτασε ο συνωστισμός στο Βενιζέλιο για μια ακτινογραφία. Το θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα Πατρίς με τις 120.000 ακτινογραφίες το χρόνο και η ερώτηση από το Φραγκίσκο Παρασύρη. Και κακότεχνα σαμαράκια προκαλούν έντονες αναταράξεις στους οδηγούς, η απότομη κλίση και όχι το προοδευτικό σβήσιμο είναι επικίνδυνη, λέει η εφημερίδα. Και στα αθλητικά της θέματα, Λεβαδιακός Όφη στις 5 μάλλον με αέρα νικητή στην τελευταία εκτός έδρας αποστολή, βόλεϊ στη μάχη του Πανελλήνιου Παίδων Υγέοι και την Πάκη τοποθετήθηκε το στέγαστρο στο νέο κλειστό γήπεδο. Αυτά είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Οργή για το ζευγάρι, ξέσπασαν συγκεντρωμένοι στη δίκη για το φόνο του Άγγελου. Σοκ από τις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη το τρίχρονο παιδάκι και η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Αρνούνται τις κατηγορίες και οι τρεις που κάθισαν στο εδόλιο, ενώ οι συγγενείς της 27χρονης κατέθεσαν ότι δεν πιστεύουν πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί. Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τέλος για το πορτάκι της ντροπής. ΑΕΔΕΟ, ΠΚΠΕ, πότε θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις για το 2026. Όσα θέλετε να ξέρετε για το αυτοκίνητο στην καρδιά της Νέας Κρήτης. Όφη πήρε άδεια για UEFA και Super League με στόχο τη νίκη σήμερα στη Λιβαδιά. Γάζι, προχωράει η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλέξης Τσίπρας τον Ιούνιο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα. Και στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη: νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος, πλήθος τα ερωτήματα για τον τραυματισμό της μητέρας και υποφέρουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Εκμετάλλευση, γαλέρες και σεξουαλική παρενόχληση. Σε δύο σελίδες έχει αυτό το ρεπορτάζ
η εφημερίδα Νέα Κρήτη και τα Χανιώτικα Νέα. Οι συνάδελφοί μας εδώ επιλέγουν ένα θέμα που προβληματίζει και πονά εδώ και ιδιαίτερα εκείνη την περιοχή. Καταστροφή, λέει, περιουσιών από ανεξέλεγκτη βόσκηση, έκκληση κατοίκων για εισαγγελική παρέμβαση. Τη συνδρομή της εισαγγελίας Χανίων προκειμένου να λάβει τέλος η κατάληψη από εγωπρόβατα σε χωράφια, καλλιέργειες, αυλές σπιτιών, στα σελιά του Δήμου Κανδάνου ζήτησαν χθες το μεσημέρι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης της περιοχής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Επίσκεψη στη βάση, στα Χανιά, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μεγάλο αντιπολεμικό διήμερο το Σαββατοκύριακο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου πρωτοβουλία για το Ιτζεδίν, ενώ παραμένει άφαντος ο Δήμος Χανίων. Από το Σύλλογο Καταστηματαρχών, αντιδράσεις για τα ενίκια στη δημοτική αγορά. Στο Πολυτεχνείο, νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Λογιστές για τις 72 δόσεις, ρύθμιση για λίγους. Στο πινκ πονγκ, Χανιώτικες πρωτιές, πρωταθλητές Μαρκουλάκης και Κουτρουμπά. Από το Δημοτικό Σχολείο Ταυρονίτη, μια ταινία για το Μουσείο Τυπογραφίας. Χανιά, ανησυχία για ακαθάριστα οικόπεδα. Ευζωία, χωρική αντίληψη. Το υπογράφει το άρθρο Κυριάκος Βασιλομανολάκης. Μέση Ανατολή, προσκατάρευση εκεχηρία, αρχιτεκτονική, παράξενα κτίρια του κόσμου. Το υπογράφει η κυρία Μαρία Μιστακίδου.

Το είπαμε στο δελτίο, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα που πρέπει να την πούμε τώρα και αφορά το ζευγάρι των Φιλανδών, αυτή την καταγγελία που είχαμε χθες και είχε να κάνει με την άσκηση βίας σε βάρος 33χρονη συζύγου. Ένα ζευγάρι που είχε ένα καυγά εχθές στο Κολυμπάρι, υπήρξε η καταγγελία για άπρεπη συμπεριφορά έτσι μπροστά στα παιδιά. Ήταν εδώ για διακοπές το ζευγάρι από τη Φιλανδία. Έγινε η δίκη εχθές το μεσημέρι στο μονομελές αυτοφορο πλημμυλο δικείο Χανίων. Ο άνδρας αρνήθηκε την κατηγορία, μια κατηγορία που δεν την υποστήριξε και η σύζυγος που παρευρέθηκε μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά στο δικαστήριο. Είχαν και το δικηγόρο μαζί που έκανε και δηλώσεις. Ήταν ξεκάθαρο, λέει, από την αποδεικτική διαδικασία ότι ο εντολέας μου δεν άσκησε βία στη σύζυγό του. Γι' αυτό εξάλλου και το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών, αφού δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν, γιατί να λέμε και τη συνέχεια σε μία είδηση που εχθές έτσι ταρακούνησε, γιατί είχε πάλι να κάνει με ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από την περιοχή Καβρού στον Αποκόρωνα. Έχει να κάνει για μια τραγωδία που συνέβη σε ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή. Ένας 34χρονος που εργαζόταν ένιωσε δυσφορία, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε στο ξενοδοχείο, οι διασώστες έπεσαν πάνω του, προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, τον πήγαν στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, είχε τις αισθήσεις του όμως. Και εκεί ήταν υπεράνθρωπες, μαθαίνουμε, οι προσπάθειες των γιατρών αλλά και των νοσηλευτών. Πήγε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν, δεν τα κατάφερε. Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από λίγη ώρα. Είναι ένας Έλληνας, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, ήρθε εδώ για τη σεζόν, έτσι για να δουλέψει. Θα γίνει σήμερα η νεκροψία, η νεκροτομή και θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Αυτά για τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα θα πω πως έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα ανοίγουν, όχι ανοίγουν, έχουν ανοίξει οι κάλπες στα πανεπιστήμια της χώρας από νωρίς το πρωί, από τις 7 το πρωί συγκεκριμένα. Θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, και βέβαια λόγω των εκλογών δεν γίνονται και μαθήματα έτσι στα πανεπιστήμια για να είναι πιο εύκολη η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές αυτές. Είναι γνωστό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για να μπορέσουν έτσι να ψηφίσουν. Ένα θέμα που παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει και θα έχει και ενδιαφέρον βέβαια όπως πάντα το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Και βέβαια ξεχάσαμε με αυτά και με αυτά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η απεργία της ΑΔΔΗ, είχε προαναγγελθεί και προγραμματιστεί για σήμερα. Το δημόσιο παραλύει, επηρεάζονται και τα σχολεία, πρέπει να σας πω. Μίλαμε για μια 24ωρη απεργία. Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Εδώ στα Χανιά τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα έχουν δώσει ραντεβού στις 10.30 έτσι το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Έχουν βγει και οι ανακοινώσεις που κάνουν λόγο ότι ζούμε σε μια οικονομία που η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, όπου οι δείχτες δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, θέλουν πίσω το 13ο και 14ο μισθό, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση εισφοράς 2%, να ξεπαγώσουν τα μισθολογικά κλιμάκια, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, λένε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και καταλήγουν οι περισσότερες ανακοινώσεις με τη φράση «διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει».

Και βέβαια το είπαμε και θα κάνουμε αναφορά, διότι οι κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια στη βάση της Ούδας είναι παγκρίτιες. Είναι αυτό το διήμερο. Εδώ στα Χανιά θα παριλαμβάνει και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας εκδήλωση το Σάββατο. Είναι η πόρια στη βάση της Ούδας έτσι την Κυριακή. Εχθές η πανελλαδική πρωτοβουλία για το κλείσιμο της βάσης της Ούδας απίφθινε κάλεσμα για μασική συμμετοχή, αναφερόμενοι στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 7 το απόγευμα. Θα βρίσκονται εδώ η κυρία Σλανίδης Παύλος, που είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, που είναι πρώην βουλευτής και υπουργός, και ο κύριος Νίκος Κοσματόπουλος, που είναι ανθρωπολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Θα παρέμβουν διαδικτυακά ο γιατρός της Γάζας Χρήστος Γεωργαλάς και ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Νασίρ Αλάτρας. Και μετά θα ακολουθήσει μια συναυλία, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, θα γίνει πορεία στην πόλη των Χανίων, και μετά θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη πορεία προς τη βάση της Σούδας. Αυτές είναι οι κινητοποιήσεις που διοργανώνονται το Σαββατοκύριακο ενάντια στη βάση της Σούδας. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 9. Οι συναδελφοί μας με τραγουδάκι θα κατευθυνθούν στην Αθήνα για τα τελευταία φρέσκα νέα, και αφού αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τους ακροατές μας στο Ηράκλειο, θα δώσουμε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

feeling good, γιατί όχι. Καλή και τηλεόραση, παιδιά, αλλά το μικρόφωνο έχει άλλη χάρη. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους στην Κρήτη, από το ένα άκρο εις το άλλο και από το βορρά εις το νότο, γιατί μεγάλο νησί είμαστε, έτσι. Ακούτε τον σταθμό της ΕΡΤ Ηρακλείου, 97,5, 105,6, 102,4 και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ERT.gr. Στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παράς Χαραλαμπάκης και πάντα στην γραμματική υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη. Εντάχει, φίλες και φίλοι, το είδατε, την βλέπετε, την ακούτε, τη διαβάζετε. Δισιογραφία το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο στην Κρήτη, δόξα τω Θεώ, και δυστυχώς προέρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Το αστυνομικό δελτίο, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, ότι άπτεται με εγκληματικές πράξεις, δεν είναι καλές ειδήσεις. Ελπίζω να μην ξαναυπάρξει τέτοιο 15ήμερο σε αυτή την πυκνότητα. Σωρία παραβάσεων, φόνοι, πυροβολισμοί, παραβατικότητα.

ταυτότητα. Η γυναίκα που βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου θα αποφανθεί δικαιοσύνη, μη βιαζόμαστε. Περιμένουμε την κατάθεσή της. Πάει καλά στην υγεία της. Μεγάλη περιπέτεια για την ίδια. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιο υπόβαθρο να υπάρξει και λύση. Γιατί φίλες και φίλοι, αυτά τα υπόβαθρα είναι που καμιά φορά δεν προσέχουμε. Λανθάνουν τις προσοχές μας και κάνω αυτό το μικρό πρόλογο γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Και μιλάω για τα δύο κοριτσάκια, 17 ετών, αν είναι δυνατόν, να θεωρούν ότι αυτή η ζωή δεν τους ταιριάζει και ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα σε μια άλλη. Ημερολόγιο άφησε μια κοπέλα, σημείωμα η άλλη, μακάρι να επιζήσει η κοπέλα που επέζησε τις πτώσεις. Δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, παιδιά 17 ετών να αισθάνονται τέτοια απογοήτευση και τέτοια κατάθλιψη ενώπιση των πανελλήνων εξετάσεων. Γι' αυτό και η εκπαιδευτική, αλλά πρωτίστως εδώ τον πρώτο ρόλο τον έχει το σπίτι. Μακριά, με συγχωρείτε που ακούγομαι σαν δάσκαλος, μακριά από τις πιέσεις τα παιδιά μας. Εάν θέλουν, εάν το έχουν, εάν είναι καλοί μαθητές από μόνοι τους, μπράβο τους. Εάν δεν είναι καλοί μαθητές, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν τρέχει τίποτα. Αφήνουμε το παιδί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει. Προφανέστατα όχι να κάθεται στον καναπέ, να παίζει PlayStation, αλλά δεν το πιέζουμε. Δεν το πιέζουμε και να αποτύχεις πανελληνιστή δεν είναι αποτυχία αυτό. Υπάρχουν τόσα επαγγέλματα, τόσοι δρόμοι. Δεν σημαίνει κάτι αν δεν περάσετε και καλά στο πανεπιστήμιο. Μην κοιτάμε το κοινωνικό περίγυρο τι θα πει. Μην κοιτάμε τι θα πει η γειτόνισσα που πέρασε το δικό της παιδί και εμείς θα μπορούμε να περιβανευόμαστε ότι δεν πέρασε το δικό μας. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μπορεί κάποιος να είναι αριστούχος και στα 40 του να φυτοζωεί με ένα μισθουλάκι. Κι ας έχει 5 πτυχία. Η ζωή του έχει δείξει, τα έχει αποδείξει φίλες και φίλοι. Και το δικό μας παιδί, με μια τέχνη, με κάτι που του ταιριάζει, να περνάει μια όμορφη, στρωτή ζωή, χωρίς προβλήματα οικονομικά. Δεν είναι ο στόχος αυτός, φίλες και φίλοι. Με μέτρο. Θέλεις παιδί μου να διαβάσεις, διάβασε. Άμα θέλεις δεν πειράζει, δεν χαλάς ο κόσμος. Έτσι, δίνουμε τη συμβουλή μας, αλλά δεν πιέζουμε. Δεν τολμώ να φανταστώ τι ψυχολογική πίεση υπέστησαν τα δύο παιδιά. Δεν θέλω να στοχοποιήσω και να βάλω στα 6 μέτρα της οικογένειας των δύο κοριτσιών. Αλλά είναι καταφανές, φίλες και φίλοι, από τα κείμενα που άφησαν πίσω τους, ότι είτε από τις οικογένειες είτε από τον κοινωνικό περίγυρο, είναι το σύστημα τέτοιο, τα παιδάκια αυτά υπέστησαν τρομακτική πίεση. Λοιπόν, τελεία, πάμε ένα τραγούδι. Θα το πάμε πολιτικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Πάμε ένα τραγουδάκι να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.

0: Φίλες και φίλοι, το είπαμε, πάμε πολιτικά πρωί-πρωί έτσι για να ξυπνήσουμε. Γιατί, καταρχήν να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, βουλευτής Ηρακλείου, δεν χρειάζεται συστάσεις, υπουργός σε δύο υπουργεία. Πάμε πολιτικά λοιπόν, κύριε Αυγενάκη, και καλημέρα, ξεκινάω έτσι καλημέρα. Σκληρά, να παίξουμε λίγο σκληρό, γιατί πρωί και έχει όρεξη ο κόσμος να ακούει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Τώρα μην.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Ωραία.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Ωραίο το ερώτημα. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, είμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Τώρα, πλέον πρόωρες εκλογές δεν εννοούνται ακόμα και το φθινόπωρο να γίνουν. Ωστόσο, ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Άλλωστε και τα συνεδριακά μας, προσυνεδριακά μας ήδη εξελίσσονται, υλοποιούνται και το Σαββατοκύριακο μάλιστα είναι η κορύφωση των διαδικασιών. Είναι το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματός μας στην Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι στην ουσία το πυρ έχει ακουστεί. Το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματός μας, μιλώντας για την ολευκή ομάδα, ότι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Ναι. Σωστά. Πολύ χρήσιμη κουβέντα και νομίζω ότι έχει βρει ανταπόκριση. Δηλαδή, αν δούμε και τις μετρήσεις που φαίνεται να συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, να τζιμπά όπως λένε, θεωρώ ότι το μήνυμα έχει περάσει. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψουμε οργανωμένα, να αναδείξουμε το έργο το που έχει γίνει, πραγματικό έργο, όχι θεωρητικό, πραγματικό έργο το οποίο έχει γίνει στον τόπο μας, στην Κρήτη, στη χώρα μας, αφενός. Και αφετέρου, να δούμε και τα προβλήματα και να καταφέρουμε, κύριε Παπαδάκη, να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να αγγίξουμε ψυχικά και να συνδεθούμε ψυχικά με ανθρώπους οι οποίοι, προσέξτε. Έχουν, το πήρα λίγο απότομα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο για να βοηθήσει τη κουβέντα μας στη συνέχεια, να καταλάβουμε και εμείς τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης σήμερα, ο πολίτης που σε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχε στηρίξει, είχε εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα και δημοσκοπικά αν το δείτε, δεν έχει συνταχθεί με το ένα ή το άλλο κόμμα. Έχει τραβηχτεί, είναι στην κατηγορία δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν συμμετέχω, θα δούμε, είμαι σκεπτικός, είμαι απομακρυσμένος, δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Την ίδια στιγμή, στο βάθος-βάθος, αυτό το ποσοστό δηλώνει ότι θέλω σταθερότητα, θέλω μια ηρεμία στη χώρα μου που έχει επέλθει με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο όμως, κάτι μου λείπει. Αυτό το κάτι που λείπει πρέπει να το εντοπίσουμε και να το επικοινωνήσουμε και κυρίως να το...
0: Κάτι που λείπει, κύριε Αυγενάκη, επιτρέψτε μου, είναι καταξοχήν το ζήτημα της καθημερινής οικονομίας, δηλαδή η τσέπη του πολίτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας, γιατί μακροσκοπικά η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι, ενδείξει από το εξωτερικό, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όλοι οι φορείς, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν στο ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί κλπ. Αλλά παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει τελευταία χρόνια, γιατί έχουν γίνει αυξήσεις, δεν το αρνείται κανείς.
1: Και αναφερόμαστε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, στις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Οι οποίοι τραβούν και τις μισθούς.
1: Με αρκετές φοροελαφρύνσεις που έχουν μειώσει τις καταργήσεις φόρων.
0: Εδώ μπαίνει στιγμή... το μεγάλο ζήτημα. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επιτρέψτε μου, έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και μιλάει για τους μικρομεσαίους. Οι οποίοι επί κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα υπέστησαν ζημιά. Και ήταν αυτοί στην πράξη, μαζί με ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου, έτσι να τα λέμε αυτά, οι οποίοι έβγαλαν τη Νέα Δημοκρατία για δύο συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις κυβέρνηση. Τώρα βλέπουμε όμως ότι ο μικρομεσαίος Έλληνας δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται, τα ακούω από φορείς του εμπορίου, εξαιτίας ακριβώς το είπατε μόνο σας, της υψηλής φορολογίας. Εδώ τώρα τι γίνεται?
1: Το κόστος ζωής έχει ακριβήνει.
0: Ακριβώς, έχει ακριβήνει και το κόστος ζωής και ο μέσος πολίτης, ο μισθωτός, μπορεί να έχει δει αυξήσεις στο μισθό του, αλλά πάλι δεν υπερκαλύπτουν αυτές οι αυξήσεις την τάση του πληθωρισμού, αν θέλουμε, την ακρίβεια. Γιατί στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Έτσι.
1: Κύριε Παπαδάκη, δεν έχετε άδικο σε αυτό που περιγράφετε. Απλώς θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι αυτά που λέμε καταγράφονται και όλες σε όλες τις έρευνες, ποιοτικές έρευνες που γίνονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα προβλήματα των πολιτών και τι είναι αυτά που κυριαρχούν. Και το πρώτο σταθερά παραμένει η ακρίβεια. Δηλαδή η τσέπη. Δικαίως, αδίκως, δικαίως έλεγα εγώ. Δεδομένου ότι μπορεί να όντως να έχουν γίνει αρκετές πρωτοβουλίες και αρκετές δεσμεύσεις, έχουν γίνει πράξη από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβέρνησής μας, δηλαδή και μειώσεις φόρων και καταργήσεις φόρων και διευκολύνσεις, άρα σημαίνει μείωση εργατορών κτλ. Ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, το ράφι. Παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι ένα μέρος αυτού του προβλήματος είναι εισαγόμενο και δεν ξέρουμε, δεν είναι εύκολο να τιθασευθεί, να περιοριστεί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλα τα κράτη της Συμφιλίου και στα ευρωπαϊκά ιδιαίτερως κράτη, ειδικά μετά τους τελευταίους πολέμους και στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράκ. Έχουμε όμως και ένα άλλο μέρος ακρίβειας που οφείλεται στα εσωτερικά ζητήματα που έχουν αντιμετωπιστεί άλλοτε με αποφασιστικότητα και άλλοτε με μια χαλαρότητα.
0: Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι μήγμα... αναφέρεστε και είχετε προσπαθήσει και σαν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης να τα αντιμετωπίσετε, μιλούμε για τα καρτέλ. Κακά τα ψέματα. Και προλάβατε στην ουσία
1: ερώτηση. Με το όνομά τους.
0: Βλέπουμε ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα να πουλούνται σε μια χίτιμη και στη Γερμανία, για παράδειγμα, το ίδιο προϊόν να πωλείται φθηνότερο. Ενώ έχει κάνει ολόκληρο ταξίδι με τις Νταλίκες για να πάει στη Γερμανία.
1: Ναι, είναι το πλαίσιο που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ εργασιακά, δαπάνες, ναι, ενεργειακά, αλλά είναι μετά και μια στρέβλωση στην αγορά με όλους τους ενδιάμεσους και κυρίως μέχρι την αλληλεγγύη τιμή στο ράφι που ομολογουμένως δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Γιατί δεν έχουν αντιμετωπιστεί? Θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Είναι λερναία ύδρα. Ένα κόβεις, τρία εμφανίζονται. Και τι σημαίνει, ρωτώ και απαντώ αμέσως, ότι δεν είναι σε θέση μια κυβέρνηση αποφασιστική να τα αντιμετωπίσει? Ναι, εφόσον υπάρχει πρώτον βούληση, που σε πάρα πολλά ζητήματα το έχουμε δείξει αυτό, και υπάρχει και συντονισμός και των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε ένα ζήτημα μόνιμο, διαρκές, όπου ελεγκτικοί μηχανισμοί, γερασμένοι, έτσι σκουριασμένοι, εξαιρετικά αργοί, σε κάποιες περιπτώσεις και διαβρωμένοι, να λειτουργούν με ένα εξαιρετικά αργό ρυθμό, εκτός τόπου και χρόνου ή εκτός ρυθμού. Mm-hmm. Έτσι, ενώ γίνονται τρεις κινήσεις ελέγχου και επιβολής προστήμων, άρα παραδειγματίζεται με αυτό, θα παραδειγματιζόταν με αυτόν τον τρόπο ευρύτερα η αγορά και κυρίως ο κλάδος ο συγκεκριμένος για παράδειγμα, την ίδια στιγμή η ταχύτητα εξέλιξη δημιουργίας νέων συνθήκων εσκροκέρδειας βλέπουμε να εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ξέρετε... Άρα οι ρυθμοί πρέπει να εξελιχθούν. Και εφόσον, αν και εφόσον δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ικανοί ελεγκτικοί μηχανισμοί από τον δημόσιο φορείς, οι οργανισμούς, καλό είναι να δούμε και άλλες παραμέτρους.
0: Είπατε, νομίζω, κάτι πολύ σημαντικό, θεμελιώδες, γιατί ο πολίτης βλέπει ότι μπορεί από τη μία πλευρά η κυβέρνηση να κάνει προσπάθειες να προχωρούμε στον αυτόν τον εξυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση. Δεν το αρνούνται οι πολίτες ότι ψηφιακός μετασχηματισμός διευκολύνει πάρα πολύ πλέον την καθημερινότητά τους. Απ' την άλλη όμως παραδεχτήκατε ότι σε ένα μέρος του δημόσιου μηχανισμού, των ελεκτικών μηχανισμών κατά εξοχήν, υπάρχει μια αβελτήρια. Αναφέρατε και τη λέξη ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και περιπτώσεις διαβρώσεων. Και έτσι έχουμε μερίδα πολιτών οι οποίοι αρνείται ή απαρνείται, αν θέλετε, τους παραδοσιακούς κομματικούς σχηματισμούς και αναζητεί κάτι καινούριο. Και έτσι έχουμε κόμματα δυνάμει τα οποία διεκδικούν ψήφο και φαίνεται, δεν ξέρω ακόμη, θα το δούμε όταν εμφανιστούν, και αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού για παράδειγμα.
1: Ωραία. Έτσι. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε το πολιτικό τοπίο, γιατί αυτό στην ουσία κάνετε με το ερώτημά σας.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν δημοσκοπικά μια νέα δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Παπαδάκη, είναι το μόνο κεντροδεξιό κόμμα, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του ΕΛΚ, που διατηρεί τέτοια ποσοστά μετά από μια θητεία κυβερνητική 7 στα 8 χρόνια. Διατηρεί το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ταμιακώς ενημερωμένων μελών και διατηρεί επίσης και κάτι ακόμα. Η εμπιστοσύνη σε όλες τις σχεδόν τις μετρήσεις των πολιτών στο πρόσωπο του αρχηγού και πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να υπερβαίνει σε κάποιες μετρήσεις και το ποσοστό που αλαμβάνει το ίδιο το κόμμα.
0: Παράταξη, το
1: άρα
0: κόμμα.
1: Σημαίνει ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, υπάρχει μια ανάγκη για σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα εντοπίζεται στο κεντροδεξιό κόμμα Νέα Δημοκρατία και στον συγκεκριμένο αρχηγό που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα πολύ διασπασμένο τοπίο ευρύτερα, με ένα Πασόκ το οποίο πασχίζει να ξεκολλήσει τη βελόνα, όπως τα ίδια τα στελέχη του λένε χαρακτηριστικά. Δεν τα καταφέρνει, όπως φαίνεται, παρά τις συνεδριακές διαδικασίες, τον ενθουσιασμό που προσπαθούν να προκαλέσουν στα πλήθη Δεν τα καταφέρουν όμως, γιατί αυτός δεν μεταφράζεται σε επικοινωνία και σε εμπιστοσύνη, σε όραμα, σε φρεσκάδα, σε δυναμισμό. Απλά με παλαιοκομματικού τύπου ξεχασμένα στο ψυγείο συνθήματα και ατάκες, στις δεκαετίες του 80, ο αρχηγός τους και γενικότερα τα στελέχη προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να τιθασεύσουν τις μεταξύ τους έρηδες, μεταξύ των 3-4 διεκδικητών της αρχηγίας, που αυτό... ακόμα και μετά από όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδεχτούν την ύπαρξη του ενός, ναι, που λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης, και των λοιπόν που πρέπει να ακολουθούν, ναι, και πολλές φορές και να σιωπούν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξω πώς πρέπει να λειτουργήσει το
0: ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, αλλά προσέξτε. Ναι. Αλλά ναι, με ενδιαφέρει ως ενεργός πολιτικός να έχουμε μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση που θα μιλάμε επιχειρήματα και όχι με κραυγές και με προσπάθεια ανταγωνισμού της πολιτικής και της πορείας Χιρές Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή η τοξικότητα και η χυδαιότητα που πολλές φορές έχει εκφραστεί από πολλά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστέψτε με ότι δεν περιποιεί τιμή για μια, ναι, παράταξη που έχει μια πορεία. Και θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για τη χώρα, για το Κοινοβούλιο και για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, αν είχαμε ένα ισχυρό δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, ναι, προκειμένου, συστημικό, με γνωστή πορεία, ναι, και στον χώρο της Ευρώπης.
0: Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε, γιατί όταν αναφέρθηκε στην κυρία Καριστιανού, ένα από τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται αντισυστημικά και είναι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Έτσι, μια πολύ γρήγορη αναφορά και περιγραφή και διαπίστωση. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, δηλαδή η ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτό είναι η εξής μία.
0: Προσωπικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε τη λεγόμαστε.
1: Έχει φέρει στον χώρο του Κοινοβουλίου και της πολιτικής ζωής μια τοξικότητα που νομίζω ότι όλοι οι νοήμονες, οι μετροπαθείς, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, της οικογένειας, της τάξης, της δουλειάς, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι ακρότητες και αυτές οι προσωπικές διαρκείς αμφισβητήσεις, λασπολογίες, οι αβάσιμες καταδικαστικές συζητήσεις, εισαγγελικές συζητήσεις, με συγχωρείτε, και όλα αυτά τα οποία κάνει με περισσή υποκρισία έχουν ένα ταβάνι το οποίο το έχει ξεπεράσει. Βρίσκει ακροατήριο.
0: Ναι, έχει ακροατήριο, το οποίο εκπαιδεύει σταθερό, ένα κόσμο. Δεν φαίνεται να τσιμπάει ψήφους εσχάτως, αλλά εκπαιδεύεται σταθερό.
1: Εκπαιδεύει ένα κοινό ακριβώς, ναι, σε αυτό το στυλ, το οποίο το βλέπουμε να μεταφράζεται και στα social media, ναι, που πολλοί εκφράζουν την ίδια της τοξικότητα με τον ίδιο, ναι, χυδαίο τρόπο, φράσεις αναπαράγοντας συμπεριφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Την ίδια στιγμή έχουμε και ένα ΣΥΡΙΖΑ που παραπέει, ένα Τσίπρα ο οποίος έρχεται αλλά δεν έρχεται, θα ανακοινώσει, δεν θα ανακοινώσει, που κάποιοι προσπαθούν να βρουν ένα αποκούμπι στο όποιο κόμμα θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού, η οποία έρχεται με το «δεν» να παράξει πολιτική, δηλαδή με ένα μηδενιστικό και ένα καταγγελτικό, ναι, λόγο, έρχεται να εκφράσει ακριβώς τι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ξέρετε, κόμματα, συμφωνώ, διαμαρτυρίες που έρχονται απλώς να καταδικάσουν.
0: Θέλω όμως εδώ στο φαινόμενο Καριστιανού να μου επιτρέψετε.
1: Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην πω φαινόμενο, να μην συμφωνήσω αν είναι φαινόμενο ή όχι, να το δούμε στο τέλος της ημέρας.
0: Εγώ το είπα γιατί εμφανίστηκε με ένα αριστερό λόγο, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, και εσχάτως βλέπουμε ότι τσιμπάει ή ψαρεύει, αν θέλουμε, και στην άκρα δεξιά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ευρύτερη κουβέντα και όταν γίνει το κόμμα και υπάρξει και εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με τους δημοσκόπους, δείχνει να τσιμπάει ψήφους και από την δεξαμενή των αναποφάσιστων στο κομμάτι τουλάχιστον των κεντρών ψηφοφόρων, οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να πήγαιναν προς τη Νέα Δημοκρατία. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο? Και προφανώς έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν, έτσι.
1: Θα διαφωνήσω με τη λέξη φαινόμενο, ναι, Καριστιανού. Για μένα δεν είναι φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι μια μάνα, η οποία μαζί με άλλους γονείς έκλαψαν, θρύνησαν την απώλεια με τον πιο φρικτό τρόπο των παιδιών τους, γενικών τους προσώπων. Συντάχθηκε ψυχικά και συναισθηματικά πολλής κόσμος, που για κάποια στιγμή είδε στο πρόσωπο αυτών των γονέων την περίπτωση τη δικιά τους, να ήταν το δικό τους το παιδί, το δικό μας το παιδί, να ταξιδεύει με ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάει στον τόπο προορισμού του. Βγήκε ο κόσμος να εκδηλώσει, να εκφράσει την αγανάκτησή του, τη στεναχώρια του, τη θλίψη του. Κάπου εκεί σε αυτό το άρμα πάτησε, μετά άρχισαν τα πράγματα και οι στρεβλώσεις με μια τοξικότητα και με ένα ψέμα περί ξυλολίου και όλα αυτά που ακούσαμε, τα οποία καταρρίφθησαν. Αβάσιμες κουβέντες που μόνο προκάλεσαν τελικά μια αναστάτωση, Τελικά δεν έμεινε τίποτα από αυτά. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα ζήτημα που μας έχει έτσι προκαλέσει στεναχώρια σε όλους. Γιατί 57 νεκροί δεν είναι ένας μικρός αριθμός. Έστω και ένας νεκρός ήταν μεγάλη υπόθεση. Πόσο μάλλον 57 νεκροί στην πλειονότητα του νέα παιδιά.
0: Και χωρίς τους νεκρούς και μόνο το ότι έγινε κατορθωτό εντός εισαγωγικών να μπουν δύο τρένα με αντίθετες πορείες στην ίδια γραμμή, αυτό και μόνο ακριβώς. Νομίζω ότι προβληματίζει. Έτσι.
1: Όμως ερχόμαστε λοιπόν στην κυρία Κρεστιανού, που μετά ως πρόεδρος ενός συλλόγου προσπάθησε να ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας και τελικά να μεταφράσει όλη αυτή την πρωτοβουλία και την αντίδραση της κοινωνίας η εκδήλωση θυμού, στεναχώριας, συμπόνιας της κοινωνίας να τη μεταφράσει σε λαό που επιθυμεί να διαγράψει, να καταρρύψει, να ισοπεδώσει, να τιμωρήσει, να, και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος. Αυτό το έχω ακούσει τώρα περίπου κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα το αν είναι φαινόμενο ή όχι, θα μου επιτρέψετε να δούμε ακριβώς τι είναι, τι λέει, τα στελέχη, τους ανθρώπους που απαρτίζουν τελικά αυτό το κομματικό σχήμα, σχηματισμό, τον κομματικό σχηματισμό, τις θέσεις. Ναι. Και να μιλήσουμε τότε. Αν είναι φαινόμενο ή όχι, θα φανεί στην πορεία.
0: Επιτρέψτε μου το εξής τώρα. Επειδή μιλούμε καθαρά πολιτικά αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά το είπατε και συμφωνώ ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια σταθερότητα, η οποία είναι πρωτοφανής, όχι μόνο σε ελληνικά επίπεδα. Ύστερα από 7 χρόνια συναπτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και εξακολουθεί να συγκεντρώνει δημοσκοπικά πάντα έναν σοβαρό πυρήνα εκλογέων. Υπάρχει απ' την άλλη όμως η μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Έτσι. Από τους οποίους η Νέα Δημοκρατία αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να πάρει το ποσοστό που μπορεί να τη οδηγήσει και στην αυτοδυναμία. Δεν μιλάμε μόνο για πρωτιά, ακόμα και αυτό το συζητάτε.
1: Δεν μένουμε λοιπόν.
0: Έχω ακούσει και εσάς τον ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε όμως ένα διεμβολισμό αυτής της δεξαμενής, ο οποίος θα επέλθει και με το κόμμα Τσίπρα και με το κόμμα Καριστιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, πάμε. Παρακολουθούμε λοιπόν όντως την καταγραφή των ποσοστών σε όλες τις έρευνες που γίνονται τελευταία. Όντως παρουσιάζει μια αυξομοίωση, μια ταλάντωση η Νέα Δημοκρατία, ανάλογα το συμβάν, ανάλογα την εξέλιξη, το πολιτικό γεγονός της περίοδου, της εβδομάδας, της προηγούμενης και όλα αυτά. Όλα αυτά λειτουργούν, αλήθεια είναι. Στο σύν και στο πλήν το 2-3% πάνω κάτω η ψαλίδα. Την ίδια ώρα παρακολουθούν και μια νευρικότητα από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που οδηγούν ακόμα και εκπροσώπους σοβαρών δημοσκοπικών εταιριών να αντιδράσουν σχετικά άκομψα και χοντρά και σκληρά απέναντι σε εκπροσώπους τύπου Πασόκ, ας πούμε, και αναφέρομαι στην πρόσφατη ένταση που υπήρξε με τη Μέτρο Ανάλυσης και τον εκπρόσωπο, τον κύριο Φαναρά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους, αποτυπώνουν την άποψη της στιγμής, την επιλογή της στιγμής, την ψυχολογική διάθεση της στιγμής, της ημέρας. Την ίδια στιγμή όμως οι κάλπες είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Εκεί υπάρχει ευθύνη, υπάρχει μια κορύφωση, υπάρχει πλέον η συνειδητοποίηση ότι η επιλογή μου θα επηρεάσει όχι από όλους, από ένα μέρος πολιτών, ότι η επιλογή μου θα επηρεάσει ακόμα και την πορεία της χώρας μου, τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, τη σταθερότητα μιας χώρας που τώρα υπάρχει, που μπορεί να μην είμαστε ικανοποιημένοι από τις τιμές των προϊόντων, αλλά όμως βλέπουμε μια σταθερότητα οικονομική. Βλέπουμε μια γεωπολιτική ισχύ αυτή τη στιγμή να έχει αναπτύξει η χώρα μας που πριν δεν υπήρχε.
0: Νομίζω βλέπουμε ένα ρόλο κομβικό. Το εισπράττει η κυβέρνηση αυτό.
1: Προσέξτε. Το εισπράττει ως ένα βαθμό.
0: Όμως
1: η αίσθηση δικιά μου είναι ότι πηγαίνοντας προς την κάλπη όλα αυτά πλέον ξεχωρίζουν και κυριαρχούν σε ένα κόσμο που, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, παραμένει έτσι σκεπτικός, προβληματισμένος στην κατηγορία δεν ξέρω, δεν απαντώ, θα δούμε, δεν έχω αποφασίσει. Όμως το τοπίο είναι να κινούμε νιάμος αυτή την ώρα. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά σαφώς το γνωρίζω, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε σχέση, πρωθυπουργός και πρόεδρος του κομματός μας διετέλεσε. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά. Η αλήθεια είναι ότι αν σε περίπτωση τελικά κατέλθει στις εκλογές με ένα αυτόνομο κομματικό σχηματισμό, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει, μην κοιτάζουμε τη Νέα Δημοκρατία, θα επηρεάσει το κόμμα Βελόπουλου, θα επηρεάσει το κόμμα Νίκη, θα επηρεάσει το κόμμα της κύριας Λατινοπούλου, θα επηρεάσει και ένα κόσμο ή θα παροτρύνει, θα παρακινήσει ένα κόσμο.
0: Έχουν ακουστεί και για περισυνεργασία με την κυρία Καριστιανού, δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω.
1: Επιτρέψτε μου, αυτά που ακούγονται να μην δίνω και μεγάλη σημασία, αλλά θέλω να σας πω ότι αν συμβεί λοιπόν αυτό, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική να επικοινωνεί, να δουλεύει με την κατηγορία, με τη δεξαμενή των ψηφοφόρων που μόλις πριν λίγο περιγράψαμε. οι υπόλοιποι που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να κάνουν, να τρέξουν, να σπεύσουν, ας κάνουν αυτό που κρίνουν και εμείς να ιδρώσουμε το λέω δεύτερη φορά μια φράση δανειζόμενη τη φράση αυτή από τον Πρωθυπουργό, να ιδρώσουμε τη φανέλα μας και να κάνουμε το αυτονόητο και είμαι βέβαιος πως στο τέλος της διαδρομής η αυτοδυναμία διεκδικείται και κερδίζεται. Κύριε δεν είναι δεδομένη ναι. καμία μάχη πριν τη δώσεις. Όμως αυτή η μάχη δεν είναι χαμένη της αυτοδυναμίας. Το πιστεύω βαθύτατα. Έχοντας διατελέσει
0: βουλευτής
1: αρκετά χρόνια, υπουργός αλλά και γραμματέας του κόμματος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η μάχη της αυτοδυναμίας δεν είναι χαμένη. Είναι στα χέρια τα δικά μας, στη δουλειά μας.
0: Δεν είναι ανεύκητο το στόχος, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Επιτρέψτε μου το εξής τώρα. Είναι δεδομένο και το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στις εθνικές εκλογές μιλάω πάντα, ότι η Κρήτη στα ποσοστά που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία έπαιξαν τον κρίσιμο ρόλο.
1: Να.
0: Ενδεχομένως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει πολύ. Τώρα τα πράγματα πώς είναι, πώς τα βλέπετε σε αυτή τη στιγμή στο νησί.
1: Να.
0: Γιατί κακά τα ψέματα και ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να έχει ζητήματα, αλλά στην Κρήτη έχει ερίσματα.
1: Λοιπόν,
0: φάνηκε και σε ευρωεκλογές.
1: Είπαμε
0: αυτό.
1: Θα μιλάμε έτσι. Με ειλικρίνεια.
0: Ακριβώς.
1: Και θα μιλάμε με ειλικρίνεια, γιατί αυτό νομίζω θέλουν και οι ακροατές μας.
0: Δηλαδή, για να αντιληφθεί ο κόσμος τι λέω, πρώτη φορά είδαμε την Κρήτη να γίνεται γαλάζια. Που συνήθως η ροζ ήταν η πράσινη, η γκρι. Μια μίξη χρωμάτων. Πρώτη φορά είδαμε σε εκλογικό χάρη την Κρήτη να γίνεται γαλάζια.
1: Κύριε Παπατάκη.
0: Ανέφικτο. Δηλαδή, κάποιοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι είναι αλήθεια.
1: Εμείς το πιστεύαμε, το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον. Είναι γεγονός ή όχι ότι η Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Νομίζω το βλέπουν όλοι.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Το αφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ή όχι ότι όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν μετακομίσει πλέον στην Κρήτη, διότι έχουν αναλάβει μέρος του ΒΟΑΚ, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου και πάει λέγοντας. Έχουμε λέει, μια σειρά σημαντικότατων έργων που για περίπου 20 με 30 χρόνια είχαμε χορτάσει να τα ακούμε, αλλά όχι να τα βλέπουμε να γίνονται. Και αναφέρουμε στο ΒΟΑΚ και στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο θα είναι ολοκληρωμένο κατασκευαστικά το 27, ναι, με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Θα είναι γιατί το βλέπουμε όλοι πηγαίνει μπροστά, είναι μπροστά από το project.
1: Θα λειτουργήσει το 28, ναι, θα λειτουργήσει. Ο ΒΟΑΚ, και όταν λέμε ΒΟΑΚ θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, συζητάμε από Σιτία να πάει στο Καστέλι. Ναι. Θα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ειδικά το τμήμα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο, δηλαδή Άγιο Νικόλαο προς Χανιά. Βεβαίως. Είναι σε εξέλιξη κατασκευαστικά. Έχουμε ένα μείγμα χρηματοδοτικών εργαλείων που αυτό επιβάλλουν και ένα διαφορετικό ρυθμό. Δηλαδή, τα χρήματα και το τμήμα, ειδικά Άγιο Νικολάου Χερσόνησο, που είναι μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει πίεση, υπάρχει μια πίεση και το βλέπουμε και στα έργα που εξελίσσονται, διότι μέχρι Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε παραδώσει έτοιμο. Έργο, άρα σημαίνει θα ελεγχθούν γιατί διαφορετικά θα έχουμε θέματα με τις χρηματοδοτήσεις, με τις χρηματορροές. Άρα τρέχει. Θα έπρεπε λοιπόν η Κρήτη να ζητοκαραβγάζει και να λέει ζήτω, μπράβο επιτέλους ρε Μητσοτάκη που κατάφερες να κάνεις πράξη αυτά που είχαμε χρόνια πολλά ακούσει. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν είναι, να είμαστε ειλικρινείς, είπαμε. Η Κρήτη υπέστη μια στοχοποίηση τον τελευταίο 1,5 χρόνο που ενόχλησε. Πόνεσε, θύμωσε.
0: Πάτε μόνο σας στο θέμα που.
1: Ναι, διότι
0: το
1: είπαμε
0: επόμενο,
1: να λέμε αλήθειες.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Στοχοποίηση με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλεγα και τότε. Η Κρήτη δεν είναι η πρωταθλήτρια σε όλα αυτά που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Δεν σας λέω ότι η Κρήτη είχε Αγίους, αλλά άλλες περιοχές, όπως φάνηκε, Σέρες, Μαθία, ξέρω εγώ, Θεσσαλία, έχουν ζητήματα πολύ πιο έντονα και πολύ μεγαλύτερα ποσά. Αυτό απεδείχθη στη δεύτερη-τρίτη δικογραφία και ακολουθούν και άλλες.
0: Δυστυχώς έμεινε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, σαν δημοσιογράφος, γιατί έμεινε η αίσθηση. Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε. Πραγματικά εσείς θα πρέπει να μου απαντήσετε. Ότι η Κρήτη ήταν αυτή που έφαγε τα πολλά λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ δεν συνέβη αυτό.
1: Αυτό λοιπόν ήταν μια στοχοποίηση που μεγάλο μέρος.
0: Έχω στα χέρια μου δικογραφίες, σαν δημοσιογράφος το λέω, προς επίρρωση προφανώς αυτό που θέλετε να πείτε. Όπου φαίνονται στη Βόρεια Ελλάδα τεράστια ποσά σε σύγκριση.
1: Κύριε Παπαδάκη, είναι ακριβώς έτσι και συμπληρώνω λοιπόν ότι ακούστηκαν κουβέντες βαριές, υπερβολικές. Μεγάλο μέρος ευθύνης για την έναρξη αυτής της στοχοποίησης φέρει η αξιωματική αντιπολίτευση, οι προτάσεις που κατέθεσε τότε για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κτλ. Ωστόσο όμως υπήρξαν και άστοχες κινήσεις, δηλώσεις από πλευράς κυβερνητικών στελεχών.
0: Ναι.
1: Μια διαχείριση περισσότερο φοβική στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Τώρα φυσικά που έχουμε καταλάβει περισσότερη την ποιότητα, τη σύνθεση, την τεκμηρίωση σε εισαγωγικά των δικογραφιών και όλα αυτά που έχουν δει το φως
0: της δημοσιότητας. Δεν θα το έλεγα αν δεν είχα διαβάσει τις δικογραφίες.
1: Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σας λέω ότι ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει και η γεύση του κόσμου για το, στο άκουσμα Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι λίγο πιο μετριοπαθής. Αν συγκρίσουμε με την αρχή που ήταν λίγο πιο ευαισθητοποιημένος, ερεθισμένος. Παρ' όλα αυτά έμεινε μια λάσπη, σίγματα λάσπης στην Κρήτη. Γι' αυτό έμεινε. Πάμε. Έχουμε εγκληματικότητα. Περιστατικά τραγικά το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι σε αυτό του Γαζίου, σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά μας συγκλονίζουν όλους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αφήνουμε ασυζήτητα. Δηλαδή, σιωπηλά να τα βλέπουμε και να τα προσπερνούμε. Όχι. Είναι ένα πρόβλημα που όμως, στατιστικά, κύριε Παπαδάκη, η Κρήτη είναι στο περίπου 50% χαμηλότερα σε τέτοια περιστατικά βίας, παραβατικότητας,
0: συγκρίσει
1: με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όμως, παρόλα αν αυτά, συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Να τελειώσει την πρότασή μου. Παρόλα αυτά, αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν στην Κρήτη αναδεικνύονται πολύ πολύ πολύ περισσότερο εν αντιθέσει αν συνέβαιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η βία είναι βία από όπου και αν γίνεται και από όποια προέρχεται. Ναι. Όμως αναφερόμαστε τώρα, γι' αυτό και επικεντρώμαστε, στο θέμα της Κρήτης. Και εκεί λοιπόν έχουμε μια στοχοποίηση, διότι όπως λένε και αρχιτείς συνάδελφοί σας στα αθηναϊκά μέσα που έχετε για πάρα πολλά χρόνια υπηρετήσει, η Κρήτη πουλάει.
0: Ναι
1: αλλά δεν είναι μόνο αυτή η Κρήτη. Ναι. Η Κρήτη είναι η Κρήτη των έργων, η Κρήτη της έρευνας, η Κρήτη των ανθρώπων, των παραγωγικών, των οικογυραίων, των ανθρώπων των δημιουργικών, η Κρήτη των εμπνευσμένων ανθρώπων που έχει προσφέρει στη πνευματική ζωή του τόπου, η Κρήτη που παλεύει, δημιουργεί, συνεργάζεται, συνθέτει. Μάλιστα. Και έχουμε εξαιρετικές ομάδες ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, εξαιρετικές πρωτοβουλίες που έχουν φτάσει στα εξαιρετικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι και αυτή η Κρήτη. Ως εδώ λοιπόν όλη αυτή η στοχοποίηση. Παρόλα αυτά, και κλείνω, ναι, αλήθεια είναι, από εκεί που ξεκίνησε το ερώτημά σας, το ΠΑΣΟΚ και κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δώσει ένα βάρος μεγάλο στην Κρήτη, διότι ελπίζει να ξαναζήσει στιγμές ένδοξες το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ποσοστά εννοώ, σε επίπεδο Κρήτης. Έχει διατηρεί αξιωματικούς σε επίπεδο αυτοδιοικητικών θέσεων, σε άλλων θέσεων ευθύνης. Παρ' όλα αυτά, του λείπει το στράτευμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, του λείπουν οι ψηφοφόροι. Διότι πολύ απλά δεν έχουν εμπνευστεί.
0: Έχει τα δεν στελέχη, έχουν δεν έχει τον κόσμο. Αυτό
1: έχει
0: θέλω,
1: στελέχη αξιωματικούς, δηλαδή όπως χαρακτηριστικά συνηθίζω να το λέω, αλλά του λείπει αυτό. Ποιος θα κερδίσει τελικά τη μάχη της καθημερινότητας, της εμπιστοσύνης, είναι και στο δικό μας χέρι, βάζοντας τον εαυτό μες στο κάδρο,
0: να
1: δουλέψουμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Να μου επιτρέψετε να ξαναπάω στο ζήτημα του ΕΠΚΠ, γιατί βρεθήκατε και εσείς και ο προκάτοχος, κύριος Βορύδης τουλάχιστον, να καταθέτετε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν θα πάμε στο αποτέλεσμα, είναι γνωστό, δεν μπαίνει θέμα. Αλλά συνολικά ο κόσμος προβληματίζεται. Σου λέει γιατί. Και ο Αυγενάκης και ο Βορύδης, κυρίως ο Αυγενάκης, να τα λέμε, είχε μιλήσει ανοιχτά, είχε κάνει προσπάθειες. Όμως δεν τα κατάφερε. Και το πιστώνεται αυτό η κυβέρνηση, ότι επί κυβέρνηση της Δημοκρατίας προέκυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Άσχετα με το τι γινόταν 20ετίες, 30ετίες πριν.
1: Πάμε λοιπόν. Απάντηση καθαρή.
0: Γιατί ξέρουμε, γκρούμαστε από το αρχηγείο μας, τα πανογραψίματα τα θυμόμαστε όλοι. Και εγώ εδώ έχω μεγάλο
1: χρόνια. Υπάρχει μια υποκρισία για ένα ζήτημα που ήταν πάνω από
0: 10-20.
1: Ίσως και 30 χρόνια να λειτουργεί και να εξελίσσεται. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ήταν με ένταση, εξελισσόταν αυτό. Αναδείχθηκε τώρα. Και τέλος πάντων κάποιοι πίστεψαν ότι τώρα ανακαλύψαμε ή τώρα βλέπετε σημαίνει.
0: Το λέω, βέβαια δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά μόλις προχθές, δεν θυμάμαι τώρα από ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε η δήλωση, ότι ξέρετε κάτι. Ναι, και επί ΠΑΣΟΚ γινόταν, αλλά τότε η κατανομή ήταν ίση. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ήταν άνηση.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη ζυγαριά. Η παράβαση είναι παράβαση.
0: Προφανώς.
1: Η κλεψιά ή η παράνομη ίσπραξη χρημάτων παραμένει παράνομη ανεξαρτήτου κυβερνήσεως ή ανεξαρτήτου χρονολογίας. Πάμε όμως. Υπήρξε μια υπερβολή και μια υποκρισία. Όμως οι χειρισμοί που έγιναν για πλευράς κυβέρνησης δεν ήταν, θα έλεγα, στο ξεκίνημα αυτής της υποθέσεως οι πιο σωστοί. Υπήρξε ένας φόβος, μια ενοχικότητα, ένας ευνηδιασμός που δεν έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να δώσει χώρο στην αξιωματική αντιπολίτευση και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να στοχοποιήσουν, να κτυπήσουν, να λασπώσουν και στο τέλος της ημέρας να έχουν στοχοποιήσει πρόσωπα, στην αρχή εμένα και τον Μάγιτο Βορύδη, με δικογραφία η οποία ήταν από κάθε πλευρά τρύπια και επιτρέψω να σας πω ότι προσωπικά μίλησα θεσμικά από την πρώτη στιγμή στα όργανα της Βουλής, εκεί που κλήθηκα, με τεκμήρια. Τώρα πείτε, πόσοι το άκουσαν? Κάποιοι που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ουσία άκουσαν, αξιολόγησαν, το συναντώ καθημερινά. Κάποιοι οι οποίοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους πίζεμπις, μιλήσετε μιλήσεις, okay, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Αλλά είναι αυτό που λέμε μιλάς στον ανεμιστήρα.
1: Τώρα, και... αν υπήρξε και σε προσωπικό επίπεδο στοχοποίηση, υπήρξε. Ναι. Πιέστηκα, στεναχωρήθηκα. Ναι, πέρασα δύσκολες στιγμές, αλλά προσέξτε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής, που σημαίνει ότι έχω την εμπιστοσύνη αρκετών χιλιάδων συμπολιτών μου και όχι μόνο αυτών που με ψήφισαν και πολλών άλλων που περιμένουν να δουν πράγματα. Αποτέλεσμα. Άρα η αποστολή μου παραμένει να είμαι χρήσιμος και αποτελεσματικός στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στην παράταξή μου, στη χώρα όπου μπορούμε να υπηρετήσουμε ως βουλευτές και πολύ περισσότερο και ως πρώην υπουργός. Αφήνω λοιπόν πίσω όλα σας συνέβησαν. Δεν είμαι της λογικής, ελάτε να το συζητήσουμε, να σας αποδείξω πόσο πολύ στεναχωρήθηκα, πόσο πολύ πιέστηκα εγώ, οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν ή αν θέλετε, τα συζητάμε σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι πολιτική εκπομπή, θα είναι πιο προσωπική εκπομπή. Τώρα όμως, ως πολιτικός, έχω σκοπό και στόχο να υπηρετήσω, να συνεχίσω να υπηρετώ με συνέπεια και να αναδεικνύω ζητήματα, προβλήματα του τόπου μου. Και να φέρνω πιο κοντά τα προβλήματα αυτά στην κυβέρνηση και να προσπαθώ να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε. Είναι στο παρελθόν όλα τούτα. Όμως, πολλά από αυτά που συνέβησαν τότε είναι καλό σήμερα ο καθένας από εμάς να κάνει την αξιολόγησή του, να ενεργοποιήσει περισσότερο την κρίση του και να διασταυρώνει στοιχεία, λεπτομέρειες και να καταλάβει τυχόν υπερβολές που ακούστηκαν τότε. Έχω δει πολλούς φίλους να μου λένε: ξέρεις τι, και εγώ η αλήθεια είναι ότι συμπαρασύρθηκα, ότι άκουσα κουβέντες και είπα και εγώ κουβέντες στην αρχή. Αλλά. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ. Μάχημη, στην πρώτη γραμμή, κάνουμε δουλειά και θέλω να κάνουμε δουλειά.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάμαι και εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, στο ίδιο τραπέζι, προεκλογικά είχατε αναφερθεί. Μπορεί να μην το είχατε φωτογραφίσει. Μάλλον το είχατε φωτογραφίσει. Απλώς δεν το είχαμε πει ανοιχτά, γιατί ακόμα ήσασταν υποέρευνα, ήσασταν και υπουργός πρόσφατα. Είχατε αναφερθεί στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα είχε υπάρξει και η γνωστή υπόθεση με τον τότε διοικητή κλπ. Που είχατε ζητήσει την παρέτηση.
1: Βεβαίως. Και, έχω εξηγήσει για όλα αυτά με τεκμήρια. Μπράβο, γιατί τα έπραξα σε χρόνους, με δεδομένα.
0: Ακριβώς. Και αυτά λοιπόν είχαν δημοσιοποιηθεί. Απευθείας ενημέρωση στον Πρωθυπουργό ή σε άλλα στελέχη ή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είχε γίνει. Γιατί, σωστά το λέτε, ευνηδιάστηκε είναι η κυβέρνηση από τον τρόπο που ήρθε η υπόθεση αυτή, το σκάνδαλο αυτό, στην επιφάνεια. Κύριε Παπαδάκη, εσείς το γνωρίζατε, είχατε προσπαθήσει. Όποιος πει όχι, λέει ψέματα. Δεν το λέω επειδή είναι μπροστά μου ο Αυγενάκης, αλλά τη θυμόμαστε όλη την περίπτωση που είχατε ζητήσει την παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του τότε διοικητή κλπ.
1: Για όλα αυτά, να σας θυμίσω. Εσείς το γνωρίζετε, αλλά οι ακροατές μας ακούνε, ότι κατέθετα επί 9 ώρες παρά 1 τέταρτο, ασταμάτητα, χωρίς καν να σηκωθώ από την καρέκλα μου, στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία για 4 περίπου μήνες εξέτασε πάνω από 75 μάρτυρες και τελικά ένα τεκμήριο, ένα στοιχείο, όχι γενικόλογα, ένα στοιχείο που να λέει ο Αυγενάκης έπραξε τούτο, εκείνο, τ' άλλο. Δεν υπήρξε. Παρά μόνο γενικά συμπεράσματα και θεωρήσεις και γενικότερα. Κουβέντες που όμως δεν τεκμηρώνεται. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, δεν σημαίνει ότι εγώ, αν πω κάτι για σας, εσείς θα καταδικαστείτε για μια πράξη που εγώ περιέγραψα.
0: Προφανώς, ναι.
1: Εσείς πρέπει να αποδειχτεί ότι πράξατε και με στοιχεία να δεθεί όλο αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν συνέβη στη δικιά μου την περίπτωση. Μάλιστα. Τώρα, επαναλαμβάνω, εγώ μίλησα θεσμικά σε ό,τι ερωτήθηκα με στοιχεία. Κατέθεσα για κάθε περίπτωση φάκελο τεκμήρια σε σημείο που κάποια στιγμή κουράστηκαν. Οι βουλευτές, ιδιαίτερα των αντιπολιτευτικών κομμάτων. Δεν κουράστηκα όμως εγώ. Δεν κουράστηκα και δεν κουράζομαι να υπερασπίζομαι την αλήθεια, με στοιχεία, με τεκμήρια και θα πάψω να το κάνω. Την ίδια ώρα όμως δεν πάβω να κοιτάζω και μπροστά. Διότι αν μένω μονάχα στο πίσω, στο παρελθόν, είναι βέβαιο ότι κάτι θα χάσω. Το ρυθμό, την επικαιρότητα, προφανώς, τα προβλήματα.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως το αρχικό ερώτημα. Δεν είχατε ενημερώσει ως υπουργός, ενεργός πια. Έτσι. Και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, τον άνθρωπο που σας διαδέχτηκε. Ότι υπάρχει αυτό, συμβαίνει αυτό και θα το βρούμε μπροστά μας σαν κυβέρνηση.
1: Η ενημέρωση είχε γίνει θεσμικά. Μάλιστα. Για όλα τα στάδια αυτό και για τα πάντα που ερωτήθηκα, απάντησα με στοιχεία. με έγγραφα, με λεπτομέρειες, με δηλώσεις, με email, με τα πάντα. Όλα που λέμε υπάρχουν καταγεγραμμένα και καθεμένα στα πρακτικά της Βουλής, άρα της Επιτροπής, άρα είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε. Αν κάποιος έχει την υπομονή και τη διάθεση να τα ζητήσει να τα παραλάβει,
0: από τη Βουλή ήθελα επιγραμματικά,
1: επισήμως, είναι βέβαιο ότι θα δει στοιχεία τα οποία όσο και να τα περιγράφουμε, αν δεν κάτσει να τα διαβάσει, να καταλάβει, να συγκρίνει, να δέσει λεπτομέρειες και ημερομηνίες, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, για μένα αυτή η υπόθεση έχει μείνει πίσω, τραβάω μπροστά. Πλέον η κοινωνία έχει αξιολογήσει και έχει καταλάβει και το πόσο εμπεριστατωμένες, δεμένες, σοβαρές αξιόπιστες είναι οι δικογραφίες που διαρκώς έρχονται ή είναι αδύναμες. Και έχουν, επαναλαμβάνω, και μια δόση υπερβολής και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν και εύλογες απορίες, σενάρια περί παρεμβατικού ρόλου ακόμα και στην πολιτική ζωή του τόπου δια της δικαστικής οδού. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Οι Έλληνες δικαστές έχουν προηγηθεί κατά πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι τελευταία που ακούμε να γίνονται δίκες για 200-300 για τα θέματα του ΠΚΠ. Δεν είναι προϊόν όλο αυτό της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, όπως κάποιοι πιστεύουν. Είναι
0: και πάλι
1: προϊόν...
0: θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Αβγενάκη, γιατί η πρώτη δικογραφία που πήρα στα χέρια μου, που έχει να κάνει με μια υπόθεση, έγινε γνωστή, έχει να κάνει μια υπόθεση διαπλοκής, να το πούμε, Βορείου Ελλάδας και Κρήτης, ξεκίνησε από τις ελληνικές αστυνομικές εισαγγελικές αρχές. Και μετά αυτή η δικογραφία πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προς επίρρωση αυτών ακριβώς που λέτε, το λέω. Έτσι. Και μάλιστα η δίκη αυτή είχε ξεκινήσει, είχε αναβληθεί. Μιλάμε για πάνω από 100 άτομα. Κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει υπερβάσεις, κάποιοι έχουν στοχοποιηθεί άδικα. Το λέω γιατί φαίνεται, δεν μπορεί να στοχοποιηθεί.
1: Αν κάποιος έμπειρος δημοσιογράφος όπως εσείς ή οποιοδήποτε πολίτης που του αρέσει να προσέχει τις λεπτομέρειες, δει ημερομηνίες και το ξεκίνημα, την αφετηρία αυτών των υποθέσεων, θα καταλάβει, κύριε Παπαδάκη, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τις έρευνες, τους ελέγχους των ελληνικών δικαστικών αρχών και βέβαια και από τις πρωτοβουλίες που τότε είχαμε πάρει μαζί με τους συνεργάτες μου, ελέγχοντας περιπτώσεις συγκεκριμένες, σταματώντας αυτή τη διαδικασία του. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα πιθανό πρόβλημα, το βάζω κάτω από το χαλί στο σιρτάρι και άστο εκεί να βρίσκεται. Όχι. Αν είναι καθαρό, ελέγχεται εκεί. Αν είναι καθαρό, παίρνει το δρόμο το σωστό, τη θέση δηλαδή εκεί που πρέπει, δίπλα σε κάθε λειτουργικό παραγωγικό. Αγρότη, ή αν υπάρχει κάτι μεμπτό, το στέλνει στη δικαιοσύνη και εκείνη θα αποφανθεί και θα επιβάλλει ποινές. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε πιθανόν ή όντως προβληματικό υπάρχει, το βάζει στο σερτάρι και έτσι έλυσε το πρόβλημα. Δεν είναι δουλειά ούτε του ΟΠΚΕΠΕ ούτε καμιά υπηρεσία του δημοσίου να αντιμετωπίζει κατά αυτόν τον τρόπο μια πιθανή ή αποδεδειγμένη παρανομία. Οφείλει, εφόσον διαπιστώσει, να κάνει έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει παρανομία, να την προωθήσει πού, στην ελληνική δικαιοσύνη. Και εκεί να κάνει τη δουλειά τη. Και αυτή η δουλειά που έγινε τότε, σήμερα είναι στις αίθουσες των δικαστηρίων και δικάζονται. Δεν είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και αν έχει υπάρξει δουλειά και ενεργοποίηση ακόμη περισσότερο, επιτρέψτε να πω πως ναι. Αλλά δεν ήταν σε βαθύ ύπνο, το λέω έτσι ομά, η ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν και να επικαλούνται ότι ευτυχώς που ήρθαν η κυρία Κοβέση και οι λοιποί και να φτάσαμε που φτάσαμε. Και επαναλαμβάνω, για μένα αυτό αποτελεί παρελθόν. Κάνω τη δουλειά μου. Όπου χρειαστεί, βεβαίως είμαι εδώ.
0: Νομίζω,
1: αλλά από την άλλη, με ενδιαφέρει να βλέπω μπροστά και κυρίως στο μέλλον. Και να οραματίζουμε.
0: Και τη δημόσια στήριξη από το γραμματέα του κόμματος, που βέβαια παραιτήθηκε λίγο μετά, γιατί βρέθηκε και αυτό σε αυτή τη δίνη των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Είχε ποτέ θέμα ότι υπήρχε περίπτωση να μην είστε υποψήφιος? Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Απλώς είχε αναφέρει.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Για να κλείσει τα στόματα και κάποιον που προσπάθησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, γνωστή μέθοδος τώρα, δεν είμαστε χθεσινοί, έχουμε περάσει πολλά. Έστω και με αυτόν τον τρόπο της μη συμμετοχής του ενός, του άλλου, του παράλλου, στο ψηφοδέλτιο, μπας και καταφέρουμε να κερδίσουμε λίγο περισσότερους πόντους, να κερδίσουμε περισσότερο ενδιαφέρον. Σε τοπικό επίπεδο, θα ξεκαθαρίσω, κύριε Παπαδάκη, για πολλωστή φορά, με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου. Είμαι και παραμένω ενεργότατος βουλευτής του νομού Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, άρα μια εμπειρία η οποία είναι στο τραπέζι για το καλό του τόπου μας. Είμαι μπροστά με ενεργά πολιτικά γραφεία. Το λέω αυτό σε απάντηση κάποιων που πίστευαν ότι Μα χρειάζονται πολιτικά γραφεία, μήπως να τα κλείσουμε. Μια συζήτηση.
0: Είχε γίνει και εσωκομματικά αυτή η κουβέντα.
1: Για τους εσωκομματικούς συνομιλητές αναφέρομαι που είχαν κάνει μια τέτοια τοποθέτηση. Απαντώ λοιπόν ότι τα γραφεία μου και στις Μύρες και στο Ηράκλειο λειτουργούν κανονικότατα, όχι για να κάνουμε ρουσφέτια όπως κάποιοι πιστεύουν, αλλά για να κάνουμε τις συναντήσεις μας με τους θεσμικούς, με τους πολίτες, ανεξαρτήτου κομματικής προλέψεως, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που θέλουν να αναδείξουν ζητήματα, που θέλουν να αναδείξουν πράγματα και κυρίως να υπάρχει το αίσθημα της αλληλεγγύης. Αντίστοιχη δραστηριότητα πρέπει να έχουμε άπαντες συμβουλευτές, μέσα στην κοινωνία όμως, όχι έξω από αυτήν, μέσα στην κοινωνία, με θεσμικό, σωστό, διάφανο τρόπο. Σε αυτή τη λογική, εγώ πορεύομαι με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το πολιτικό γραφείο λοιπόν λέει ότι είναι θεσμός.
1: Και δόξα
0: τω Θεώ. Και ότι οφείλει ο βουλευτής να το διατηρεί.
1: Οφείλουμε να το διατηρούμε, να έχουμε πόρτες ανοιχτές.
0: Όποιος πολίτης έχει ένα ζήτημα με το δημόσιο, για παράδειγμα, με όποιο
1: οφείλουμε,
0: πρόβλημα.
1: Οφείλουμε, κύριε Παπαδάκη, να έχουμε γραφεία οργανωμένα, ανοιχτά, σε κάθε πολίτη, όπως άλλωστε συμβαίνει με μένα και τους συνεργάτες μου. Χρόνια τώρα, τους οποίους και ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία, κάποιες φορές επίπονοι, στενάχωροι, γιατί και εκείνοι πέρασαν τις δυσκολίες τους. Παρ' όλα αυτά, είμαστε παρόντες, δυναμικά, σωστά, τεκμηριωμένα, με εντυμότητα και με διαφάνεια, χωρίς να ελέγχουμε ποινικά μητρώα ή κομματικές προελεύσεις. Μας ενδιαφέρει να είμαστε χρήσιμοι.
0: Καλά, κανείς δεν
1: και
0: μπορεί να ελέγξει ένα πολίτη που έχετε στο γραφείο.
1: Είναι σαφές. Ούτε μπορώ να ελέγξω.
0: Ψηφίζω, δεν μπορεί να ξέρει.
1: Ούτε μπορώ να ελέγξω, κύριε Παπαδάκη. Ούτε μπορώ να ελέγξω και ποιο με παίρνει τηλέφωνα. Να σας πω μονάχα κάτι να το να χαλαρώσουμε. Το ίδιο νούμερο τηλεφώνου το έχω από φοιτητής. Δεν το έχω αλλάξει ποτέ.
0: Α, μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Είναι η δισούλα.
1: Από φοιτητής. Είναι δυνατόν. Ένα νούμερο, ένα τηλέφωνο το οποίο εντάξει, πάντοτε δραστηριοποιούμε, πάντοτε κινούμε, όχι μόνο τώρα ως πολιτικός της πρώτης γραμμής, αλλά και παλιότερα. Είναι να, να χτυπά το τηλέφωνο και να του λες: όπα, περίμενε να δω. Στείλε μου το ποινικό σου μητρό, να δω ποιος είσαι, να δω. Εντάξει, λίγο πήγαμε στα
0: καταλαβαίνω.
1: Παρ' όλα αυτά, ότι πρέπει να είμαστε πολλαπλά προσεκτικοί, ναι. Ότι υπήρξαν υπερβολές, ναι. Ότι υπήρξαν και λάθη, και αναφέρομαι στον εαυτό μου, επιτρέψτε μου. Ναι, τα έχω εντοπίσει. Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική, πιστέψτε με. Όλη αυτή η δοκιμασία με βοήθησε να πατήσω περισσότερο γερά στα πόδια μου, βλέποντας και τα δικά μου λάθη και τις δικές μου λάθος κινήσεις, λάθος συμπεριφορές, λάθος στοχεύσεις, λάθος αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Και αυτό με βοηθάει και εμένα και τους συνεργάτες μου, επαναλαμβάνω, να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και συνεπείς. Γήινοι. Πατάμε στη γη και πορευόμαστε κοιτάζοντας μπροστά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι εξαντλήσαμε το χρόνο.
1: Εξαντλήσαμε. Έφυγε κιόλας η ώρα.
0: Μας κυνηγάει ο ηχολήπτης μας ο Παράσχος. Να κλείσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στην ουσία εγκαινιάσατε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Το είπατε. Είναι μια μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Είναι μια προεκλογική περίοδο αντοχής.
0: Αντοχής. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει το έργο της ή ότι μπαίνουμε απλώς στην εκλογολογία. Έχει πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά πράγματα. Και έχουμε και εξωτερικά ζητήματα, έχουμε και εσωτερικά κλπ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχουμε καλή μέρα.
0: Φίλες και φίλοι,
1: καλή δύναμη.
0: Καλά.
1: Και βεβαίως ένα δυνατό, δυναμικό 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μια επίσημη έναρξη μια μακρά ενδιαφέρουσα. Όσο το λιγότερο τοξικής προεκλογικής περίοδου.
0: Σωστό, σωστό. Όσο το λιγότερο τοξικής. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κλέσμα. Η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιώνε σου εγώ. Του καβρά, κάσω. Νο άλλη μητέ, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια λι designer σου λέω φερτώ. Λεθέρ παλτό φερτώ και εσκαριό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you!

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη, 13 Μαΐου. Εδώ είμαστε, στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά και Ηράκλειο είστε συνδεδεμένοι και συντονισμένοι. Και εννοείται, μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο ψηφιακά από όπου και αν βρίσκεστε. Είναι η εκπομπή Τζιανή, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 αυτή την ημέρα, το μεσοβδόμαδο ουσιαστικά. Και ακούσαμε πριν βέβαια και το τραγούδι της νίκης, όπως το λένε, γιατί χθες ήταν ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στην Βιέννη της Αυστρίας, όπου η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει από όλη την ομάδα και της ΕΡΤ και της ελληνικής πια εθνικής αποστολής, σε ένα διαγωνισμό που ναι μεν μπορεί να έχει και τα στραβά του, αλλά πάντως είναι μια μεγάλη γιορτή και ένα τεράστιο τηλεοπτικό και όχι μόνο γεγονός παγκοσμίως πια. Και ο Ακύλας ανακοινώθηκε πρώτος από τις 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο χθες, από τις συνολικά 15 διαγωνιζόμενες. Ανακοινώθηκε πρώτος ευτυχώς, όχι σαν πέρυσι, με την κλαβδία που ανακοινωθήκαμε τελευταίοι, που βέβαια είναι τυχαία η σειρά, αλλά έχει να λέει. Έχει να λέει, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Το Σάββατο που θα διαγωνιστεί μαζί με τις υπόλοιπες 10 χώρες από τον δεύτερο ημιτελικό, τον αυριανό, και τις 5 χώρες, τις 4 μεγάλες, τις βασικές χρηματοδότριες χώρες και την Αυστρία, 25 χώρες θα διαγωνιστούν για την πολυπόθητη νίκη. Δεν θα σας κρυφτώ, ξεκινήσαμε και έτσι, διότι προφανώς η ΕΡΤ είναι η διοργανώτρια αρχή και ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας είναι αρμόδιος υπεύθυνος για να στείλει την αποστολή, και γιατί έχουμε βέβαια πάρα πολλές, από ό,τι φαίνεται, πιθανότητες να διεκδικήσουμε μια πολύ υψηλή θέση, αν όχι την ύψιστη. Θα τα πούμε και αργότερα. Εδώ στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας. Τη γραμματική υποστήριξη κάνει στο στούντιο των Χανίων, από όπου εκπέμπουμε, η Γλυκερία Γρηγορίου, ενώ οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο που αναμεταδίδουν την εκπομπή, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Τετάρτη και 13. Της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος σήμερα, χρόνια πολλά. Και του Σέργιου, οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή και Σεργιούλα. Χρόνια πολλά σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, γενεθλιάζοντες, γενεθλιάζουσες. Και μια μέρα η οποία σήμερα ειδικά από χθες το βράδυ, θα το πούμε γιατί έχει αυτή την ουσία, μας βάζει σε καλοκαιρινό. Mood, tempo, ό,τι θέλετε σε ξενικές λέξεις. Πάντως, ο καιρός πλέον έχει μπει σε τροχιά καλοκαιρινή. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ειδικά αυτό που σας έλεγα για χθες, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προχθές, όχι χθες, χθες ήταν η ευτυχία εδώ. 30 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Γιατί παρά τους δυτικούς ανέμους που θα είναι εντάσσεως έως 5 μποφόρ συνολικά, το θερμόμετρο ανεβαίνει. Έχουμε και μια ελαφριά σκόνη στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει αυτή, ευνοείται αυτή η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ομοίως και για αύριο Πέμπτη θα είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Ωστόσο, επειδή θα είναι λίγο πιο έντονη η δυτική άνεμη, η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά θα κρατηθεί κατά τη χαμηλότερα σε σχέση με σήμερα, στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια. Και στην ίδια κατάσταση θα κλείσει η εβδομάδα με 23 βαθμούς την Παρασκευή, ανώτατη θερμοκρασία. 27-28 το Σαββατοκύριακο.

Έχουμε σήμερα τις φοιτητικές εκλογές επίσης, που θα διεξαχθούν σε όλα τα ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά, σε όλη τη χώρα, και θα αναδείξουν τους εκπροσώπους των φοιτητών για την επόμενη ημέρα. Είχαμε και κάποια επεισόδια στο Απιθύτα, στην Θεσσαλονίκη, με κάποιες εντάσεις που προέκυψαν, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως διαβάζω εδώ στο RT News. Υπό τις σκιά αυτών των επεισόδιων οι σημερινές φοιτητικές εκλογές, που βέβαια δίνουν την εκπροσώπηση των φοιτητών. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ζήτημα συνολικά για το τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτή η εκπροσώπηση και στη διοίκηση, γιατί πλέον δεν έχουμε τέτοιο σύστημα στα πανεπιστήμια όπως παλαιότερα, αλλά συνολικά και λίγο και στο φανατισμό παραπάνω, τον κομματικό, τον παραδοξιακό φανατισμό, που δυστυχώς, παρότι το έχουμε ξεπεράσει σε άλλες πτυχές της κοινωνίας, από ό,τι φαίνεται και με τα επεισόδια που έγιναν, στους φοιτητές καλά κρατεί. Και δεν εννοώ το θετικό κομμάτι, τα κακέκτυπα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάει στην Κίνα. Αυτή είναι η είδηση των τελευταίων ωρών και ετοιμάζεται έτσι με πυρετώδεις ρυθμούς η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ τη μία και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ από την άλλη, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Βέβαια είναι πολλά τα ζητήματα, πολλά τα πεδία που είναι ανοιχτά για τις σχέσεις των δύο χωρών και φυσικά το πώς επηρεάζεται και η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα από αυτό, γιατί μιλάμε για δύο εκ των κορυφαίων υπερδυνάμεων σε όλη την Ηφίλιο. Από ό,τι λένε οι αναλυτές, δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν έχουν κάτι συνταρακτικό να υποθεί, είτε θετικό είτε αρνητικό. Ωστόσο, γίνεται αυτό διότι έχουμε σε εξέλιξη τις πολεμικές διεργασίες. Υπάρχουν υπόνοιες ότι συμμετέχει σκιωδώς και η Κίνα με την πλευρά του Ιράν, ότι κάποιες αγορές όπλων έχουν γίνει με την κινέζικη συνδρομή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στη σφαίρα ακόμα, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι επίσημα, αλλά είναι στη σφαίρα αυτού του πού κινείται η κάθε υπερδύναμη. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση και αν όχι συνεννόηση, χρειάζεται να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας για να μην έχουμε χειρότερα.

Επιστρέφω λίγο στα της Eurovision για να το κλείσουμε και να πάμε έτσι μουσικά και να εισαχθούμε στην τοπική επικαιρότητα των Χανίων και της Κρήτης συνολικά. Ήταν μια βραδιά πολύ λαμπερή χθες, ο χθεσινός πρώτος ημιτελικός, και ξεκίνησε άματι εμφανίση, άματι ενάρξη η βραδιά, καθώς η θρυλική Βίκη Λέανδρος έδωσε μια πρώτη έτσι... έκανε την έναρξη ουσιαστικά στο διαγωνισμό και έδωσε έτσι μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχε κερδίσει με το τραγούδι Bleu. Η Ελληνίδα Αηδός, η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε τον διαγωνισμό, παρότι δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, εκπροσωπούσε το Λουξεμβούργο, και στις δύο δηλαδή συμμετοχές της εκπροσωπούσε τη χώρα. Ήταν μια μαγική στιγμή, έδωσε ένα πολύ μεγάλο μπάσιμο. Βέβαια η υπόλοιπη βραδιά κατά τη γνώμη μου υστερούσε σε σχέση με άλλες αντίστοιχες βραδιές. Καλή διοργάνωση στην Βιέννη, ωστόσο το πρόγραμμα, η ροή και λίγο η καλλιτεχνική έτσι, του διεύθυνση του πράγματος, όχι της διαγωνιστικής διαδικασίας, των υπολείπων, ήθελε λίγο μια όση. Μπορεί να δούμε κάτι καλύτερο την Πέμπτη, αύριο στο δεύτερο ημιτελικό, ή ακόμα και το Σάββατο, εκείνη οι προσδοκίες για το μεγάλο τελικό. Ελλάδα τα καταφέραμε, ήταν η πρώτη δήλωση του Έλληνα εκπροσώπου, του Ακύλα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει, ανέφερε ο Έλληνας εκπρόσωπος, και βέβαια εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη του και την περηφάνεια του που εκπροσωπεί τη χώρα τη δεδομένη στιγμή. Γενικώς εξαιρετική για ακόμη μια φορά, ξαναλέω κατά την προσωπική μου γνώμη, η μετάδοση του διαγωνισμού με εύστοχες παρατηρήσεις, ωραία σχόλια από τους δύο εκφωνητές, αναμεταδότες της Eurovision, τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Τουλάχιστον είχαμε αυτή τη ζεστή έτσι, σχέση που κρατάνε δια μικροφόνου, και μας κράτησε καλύτερα, διότι πολλές ήταν οι στιγμές που θα μπορούσε κάποιος και να πει ότι θα κοιμόμουν εύκολα. Περνούσε και η ώρα παραπάνω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια άλλη στιγμή. Πολύ καλή παρουσίαση, πολύ καλή η ωραία σχέση που έχουν χτίσει αυτοί οι δύο άνθρωποι και κάνουν πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το κομμάτι παρουσιαστικά. Και βέβαια έμειναν εκτός αρκετές χώρες και κάποια ενδεχομένως φαβορή

γραφεία τραγούδι, για, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες δηλαδή για νίκη. Βέβαια, ξαναλέω, πλέον είναι και από κοντά και η ελληνική συμμετοχή. Το Βέλγιο επίσης πέρασε τον τελικό, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, και θα πάμε λίγο με τα δύσκολα της ημέρας, με τη δύσκολη επικαιρότητα που έχει να λέει διάφορα. Είχαμε χθες δυστυχώς το θάνατο ενός 7 μηνών, συγγνώμη, βρέφους, ενός ζευγαριού Ολλανδών που έφτασε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες. Το παιδάκι αντιμετώπιζε κάποια δυσφορία αναπνευστική, με τους γονείς να το μεταφέρουν χθες εκτάκτως και εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Όμως ήταν κατεπήγουσα η διακομιδή του σε εξειδικευμένη μονάδα του Ηρακλείου, όπως και έγινε, με το βρέφος μόλις 7 μηνών να αντιμετωπίζει μια βαρύτατη λίμωξη του αναπνευστικού. Και δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, μετά που έφτασε στο Ηράκλειο, σε νοσηλευτικό ίδρυμα, άφησε την τελευταία του πνοή. Υπήρχε βεβαρημένο ιστορικό υγεία σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες οι αστυνομικές τουλάχιστον εξετάζουν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα, με αυτό το παθολογικού θανάτου να είναι το επικρατέστερο. Το περνάμε γρήγορα φυσικά και πάμε σε ένα ακόμα θάνατο, ο οποίος σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό από Κορώνου, εδώ στα Χανιά, όπου ένας 34χρονος χθες κατέρευσε το βράδυ. Λιποθύμησε, τον βρήκαν συνάδελφοί του, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και των διασωστών που ξεκίνησαν επί τόπου κάρπα, και την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που είναι πιο κοντά χιλιομετρικά στον Καβρό. Δυστυχώς ο 34χρονος, ο οποίος ήταν εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα, δεν τα κατάφερε, εξέπνευσε, δεν μπορούσε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου

θα εξακριβώσει, θα ξακριβωθούν, θα έρθουν στο φως με την νεκροψία, νεκροτομή που παραγγέλθηκε. Και βέβαια μπαίνει και πάλι ερωτηματικό, γιατί σαν να πληθαίνουν τα περιστατικά. Προφανώς δεν λέω ότι κάτι έφταιγε στις συνθήκες διαβίωσης, προφανώς μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και να μην το γνωρίζουμε μέχρι τώρα, εννοείται όλο αυτό, αλλά επειδή πληθαίνουν κάθε χρόνο τα περιστατικά κατάρρευσης, δεν λέω απαραίτητα οι θάνατοι, σε εργαζομένους στον τουρισμό συνολικά, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τις συνθήκες κατά από τις οποίες εργάζονται κάποια άτομα και κάποιοι κλάδοι, πως οι συνθήκες που υπάρχουν πως μπορούν να βελτιωθούν, και το λέει συχνά και το εργατικό κέντρο που παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, το λένε συχνά όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα εργασιακά και με τον κλάδο συνολικά του τουρισμού, που ναι μεν είναι επικερδής, είναι εξαιρετικά προσοδοφόρος, ωστόσο είναι και σκληρός στις συνθήκες εργασίας, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεπερνάνε κατά πολύ, πολλές φορές, τα 8 ώρα, τα 10 ώρα, ακόμα και τα 12 ώρα οι εργαζόμενοι, αδιακοπά, αλλεπάλληλα, κάθε μέρα, χωρίς ρεπό, χωρίς τις βασικές συνθήκες, τα εργασιακά δικαιώματα. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που προφανώς μπαίνει το ζήτημα το να αμείβουμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δεν πρέπει να αφήνεται εύκολα αυτό το κομμάτι της ξεκούρασης, της αναγκαστικής. Είναι βασική ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού. Ας μην το τραβήξουμε, διότι μπορεί να μην είναι κάτι τέτοιο, ξαναλέω, το ανάλογο περιστατικό, αλλά επειδή πληθαίνουν, καλό θα είναι να τα λέμε, καλό θα είναι να τα βλέπουμε και να μην φτάνουμε σε τραγικές καταστάσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε τελείως διαφορετικό τώρα πλάνο πάμε, καθώς χθες αφήχθη το απόγευμα στα Χανιά η Αμερικανίδα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle έφτασε το απόγευμα με ειδική πτήση από την Αθήνα, προσγειώθηκε στον αερολιμένα Χανίων και κατέληξε στο ξενοδοχείο όπου και διέμεινε το βράδυ, διανυκτέρευσε δηλαδή, αλλά εκεί έγινε και όλας, παρασχέθηκε και ένα δείπνο προς τιμήν της σε ξενοδοχείο στο Μαράθι ακροτηρίου, σε πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, όπου το δείπνο αυτό το παρέθεσε ο διοικητής της βάσης, της αεροναυτικής ευκολίας της Σούδας, προς τιμήν της και με την παρουσία κάποιων αυτοδιοικητικών, δηλαδή ήταν ο Περιφερειάρχης, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ήταν ο Δήμαρχος, ήταν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, κάποιων από τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις, όπου έδωσαν το παρόν, γύρω στις 8 ήταν η πρόσκληση για το δείπνο. Δεν έχει γίνει γνωστό τι υπόθηκε προφανώς και δεν έχει γίνει γνωστό και το υπόλοιπο πρόγραμμα, δηλαδή έχει κρατηθεί ιδιωτικά η επίσκεψη, η σχεδόν διήμερη παρολίγο επίσκεψη, διότι σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Guilfoyle να φτάσει και να ξεναγηθεί σε κομμάτια, σε τμήματα της βάσης και στο Μουζουρά, ενδεχομένως και στο Μαράθι και στην αεροπορική, δηλαδή και στην ναυτική βάση, ενώ αργότερα θα παραθέσει και μια συνέντευξη από ό,τι μαθαίνουμε στην νέα τηλεόραση Κρήτης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια για το τι θα υποθεί, φαντάζομαι θα είναι ανάμεσα στα ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων και η ενδεχόμενη στήριξη, επιπλέον ενίσχυση της βάσης, επέκταση, δεν ξέρω τι, διότι είναι στρατηγικό το μέρος, το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν τίθεται κανένα θέμα να κλείσει η βάση φυσικά, παρότι διαμαρτύρονται κάποια σωματεία, κάποιοι φορείς. Και βέβαια, αν και εφόσον έχουμε κάτι νεότερο να πούμε, ενδεχομένως για μια επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, όπως φημολογείται τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, το χρονικό, όπου θέλουν, και διαστόματος Guilfoyle δηλαδή, έχει υποθεί ότι θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, να μεταβεί στην Ελλάδα, να επισκεφθεί τη χώρα και φυσικά να δώσει και το παρόν σε διάφορα σημεία κομβικά, μεταξύ των οποίων, αν όχι το σημαντικότερο, είναι και η βάση της Σούδας.

Πάντως επίσημες θεσμικές συναντήσεις δεν έχει. Δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον κάτι τέτοιο στην επικαιρότητα, στην πληροφόρησή μας, στη δημοσιότητα καλύτερα, όχι στην επικαιρότητα, έτσι ώστε να δούμε, ξέρω εγώ, αν θα πάει κάπου. Έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο πρωτόκολλο, βέβαια, κυρία Γκυλφόιλ, λίγο πιο lifestyle, θα έλεγα, με τις επισκέψεις και τις επαφές που κάνει στην Αθήνα κυρίως. Οπότε εδώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι τέτοιο. Πεδίο για τέτοιες επισκέψεις δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα ήταν ενδεχομένως, θα μπορούσε να επισκεφθεί θεσμικά είτε τον αντιπεριφερειάρχη είτε τον δήμαρχο σε κάποια από τα δύο μέγαρα, τα αυτοδιοικητικά. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Τα είπαν χθες ιδιωτικά, φανταζόμαστε όλοι.

0: Και πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και με τα ανατολικά μας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη.
1: Καλή Τετάρτη, καλημέρα όλη μέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ.
0: Μεταξύ παραλιακής εκεί στα Καμίνια και δικαστικού Μεγάρου, φαντάζομαι είστε όλοι συνάδελφοι. Πολύ πράγμα έχει πέσει.
1: Τώρα πολύ πράγμα, ναι. Ομαδών.
0: Ναι, σωστά.
1: Το λέμε τις τελευταίες μέρες. Χθες ξεκίνησε, επανεκκίνησε μάλλον η δίκη για την τραγωδία με τον μικρό Άγγελο.
0: Τι συνταρακτική υπόθεση, ναι, πραγματικά μας σόκαρε και μας συγκλώνει σε όλους.
1: Είναι το χρονικό πλαίσιο, γιατί αύριο θα έχει διακοπή, θα συνεχιστεί την Παρασκευή και μετά θα έχει πάλι διακοπή και θα ξεκινήσει τέλος του μήνα πάλι, 27-28 θυμάμαι.
0: Ναι, δώσε το πλαίσιο.
1: Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει άλλη διακοπή. Αυτές είναι προγραμματισμένες και για να μην ξενίζεται έτσι ο ακροατής, έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα της αίθουσας. Επειδή ούτως ή άλλως υπήρχαν προγραμματισμένες δίκες, η δίκη συγκεκριμένη είναι μεγάλη, δηλαδή είναι τρεις κατηγορουμένοι, δύο βασικοί. Ένας είναι και ο μεταξύ των κατηγορουμένων και ο φυσικός πατέρας. Δεν βαραίνεται βέβαια τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που βαραίνουν οι άλλοι, δηλαδή η μητέρα και ο σύντροφός της ο τότε. Αλλά είναι και αυτός κατηγορούμενος, σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας, γιατί είχε χτυπήσει λέει, το παιδί σε προγενέστερο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα αποδειχθούν στο δικαστήριο. Το θέμα είναι ότι έχουμε περίπου 40 μάρτυρες, αν βάλουμε και τους πραγματογνώμονες δηλαδή, γιατροδικαστές κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια μεγάλη αίθουσα και γι' αυτό έχουμε αυτές τις διακοπές και επανεκκινήσεις της δίκης. Χθες είχε καταθέσει η μητέρα, η αδελφή και μια φίλη της οικογένειας της μητέρας. Η μητέρα εννοώ της κατηγορουμένης, έτσι.
0: Η γιαγιά
1: του μικρού Άγγελου, η αδελφή της και μια φίλη τους, μια φίλη της οικογένειας. Και οι τρεις είπαν ότι, τα λέω έτσι όσο πιο περιληπτικά γίνεται, ότι η συγκεκριμένη ήταν αδύνατο να κάνει κακό στο παιδί της. Ότι θεωρούσε ότι από μικρή, επειδή είχε ένα ζήτημα ανοριμότητας, δεν μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις που είχαν σχέση με τη βία. Βρισκόταν σε κατάσταση σοκ όταν άκουγε, ας πούμε, φωνές δυνατές κλπ. Οπότε το θεωρούν απίθανο να έχει κάνει ίδια κακό στο παιδί της. Και οι τρεις μάρτυρες, δηλαδή και η μητέρα της και η αδελφή της, η μεγαλύτερη και η γειτόνισσα, επέριψαν στην ουσία ευθύνες στον πρώην σύντροφο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η δίκη. Επανεκκίνησε πριν από λίγο στο μεικτό όρκωτο του Ηρακλείου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγο αναμένεται να προσέλθει και από την άλλη υπόθεση.
0: Πριν πάμε στο επόμενο, να πω λίγο ότι. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι τραγωδία ούτως ή άλλως, όπου και να το πιάσει, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ακόμα και με τις καταθέσεις αυτές, ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση, ψυχολογική, κοινωνική, η μητέρα του τρίχρονου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έκανε κανείς τίποτα. Πώς δεν μπορούσε, ας πούμε, η γιαγιά, κάποιος από την οικογένεια, την ευρύτερη, ή γειτόνισσα ακόμα να
1: ειδοποιήσει. Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι.
0: Πώς γίνεται,
1: γιατί μην ξεχνούμε ότι έμεναν μακριά, έτσι. Αυτοί έμεναν στην Αθήνα, η μητέρα με το παιδί ήταν εδώ. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι. Η γειτόνισσα, η φίλη της οικογένειας, είπε ότι σε κάποια λέει επικοινωνία μέσω διαδικτύου που είχαν, δηλαδή με εικόνα, έβλεπε το παιδάκι ότι δεν ήταν λέει έτσι πολύ κεφάτο. Η ίδια ωστόσο, αναφερόμενη στη μητέρα του παιδιού, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να μιλήσει όπως θα ήθελε και αντιλήφθηκε ότι κοντά βρισκόταν ο σύντροφός της. Αυτό είναι αιχμή, άμεση αιχμή, ότι εξαιτίας της παρουσίας.
0: Και στο κομμάτι ότι όταν περιγράφεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αντιδράσει, που όλα αυτά που λέει, ταραζόταν τις φωνές, όλα αυτά, νομίζω ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι, να κάνεις μια στήριξη τουλάχιστον για το παιδάκι αυτό, έστω. Δεν ξέρω. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γίνει το ανεπανόρθωτο.
1: Γιατί ρωτήθηκαν, ναι, ότι δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό. Θεωρούσαν ότι το παιδί ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι συγκλονιστικό.
1: Παραδόθηκε και ένα βίντεο από την ημέρα που το παιδί με τη μητέρα ήρθαν στο Ηράκλειο για να συναντηθούν με τον σύντροφο. Γιατί μην ξεχνούμε ότι είχαν γνωριστεί το ζευγάρι αυτό, εντός αγωγικών ζευγάρι, είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου, έτσι. Και παρουσιάστηκε αυτό ως τεκμήριο ότι το παιδί μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν είχε μόλοπες, δεν είχε μελέτη, γιατί στο βίντεο εμφανίζεται ο άτυχος μικρούλης. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς η υπεράσπιση της μητέρας το παρουσίασε αυτό το βίντεο για να δείξει ότι όσο ήταν με τη μητέρα και ήταν εκτός Κρήτης, το παιδί ήταν καλά. Άρα όσα συνέβησαν, συνέβησαν με το που ήρθε στην Κρήτη. Επιρρύπτοντας και πάλι σαφώς ευθύνες στον σύντροφο. Θα δούμε σήμερα ποιοι είναι. Παρακολουθεί η Φάνη Καλαθάκη μαζί με τη Σταυρολογία Τσουλάκη τη δίκη σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το έργο των δικαστών. Μην ξεχνούμε ότι και τους δύο, δηλαδή και ο σύντροφος και η μητέρα, έχουν τις ίδιες κακουργηματικού τύπου κατηγορίες και για την πρόκληση του θανάτου του παιδιού, έτσι, αλλά και για τον πρώτερο βασανισμό. Διότι όσο φρικτό και αν ακούγεται, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν μέχρι και ίχνη αποσβησίματα τσιγάρου πάνω στο κορμάκι του παιδιού.
0: Συγκλονιστικό.
1: Κανονικό βασανισμό. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε άλλες
0: λεπτομέρειες. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το αντέχει κανείς.
1: Αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό όσον αφορά τη συγκεκριμένη δίκη. Ένα απίστευτο φρικαλαίο περιστατικό, το οποίο μας συγκλώνει σε όλους και συγκλονίζουν. Όταν ακούμε λεπτομέρειες δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε μέχρι σε ένα βαθμό, έτσι. Ο καθής βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματική θέση. Και επειδή βρισκόμουν και χθες έξω από τα δικαστήρια και υπήρχε αυτή η κινητικότητα,
0: ναι,
1: με τις κάμερες, τους συναδέλφους, με τους αστυνομικούς, έχει ανοίξει την τουριστική περίοδος. Τα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολλοί τουρίστες σταματούσαν και ρωτούσαν: μα τι συμβαίνει, παιδιά, εδώ? Έβλεπαν και το αυτοκίνητο από το σοφρονιστικό ίδρυμα, όπου το αναγράφηκε στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ρωτούσαν τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα,
0: τι να πεις εκεί πέρα, τι να εξηγήσεις.
1: Ο χρόνος, ναι, δεν κάθομαι να το εξηγήσω, γιατί ακόμη και να εξηγήσεις σε έναν ξένο που έρχεται και κάνει τουρισμό,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτή τη φρικώδη υπόθεση, δεν νομίζω, θα του χαλάσει την ημέρα. Μια ξεναγός ωστόσο που με ρώτησε, γιατί τη ρωτούσε τον γκρουπ το δικό της, τη είπα, είναι υπόθεση. Α, μου λέει, αυτό το παιδάκι βασανίστηκε. Τι να του πω τώρα, μου λέει. Λέω, μην του πει.
0: Έλαντε.
1: Έτσι. Του είπε κάτι άλλο, ότι κάποιο εγκληματία κλπ. Δηλαδή, είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να την περιγράψει. Αυτά τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη τραγωδία. Η τραγωδία είναι αυτά που βγαίνει στο παιδάκι.
0: Προφανώς.
1: Όσον αφορά τώρα την περίπτωση τη κοπέλα που βρέθηκε εκτό αυτοκινήτου με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Κατηγορείται ο σύζυγός της για απόπειρα φόνου, να το πούμε έτσι, αυτή είναι η κατηγορία, απόπειρα φόνου εκ προθέσεως. Πήρε αναβολή χθες από την απολογία του στον ανακριτή. Έχει προγραμματιστεί σήμερα στις 11 να επανέλθει, αλλά ακούσαμε χθες τον συνήγορο του, τον κύριο Διονύση Βέρα, να λέει, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι από τη στιγμή που η κοπέλα ευτυχώς είναι καλά και εξελίσσεται καλά η πορεία της υγείας της, κάποια στιγμή θα είναι σε θέση να καταθέσει. Και κακά τα ψέματα, είναι η μόνη που θα ρίξει πραγματικά φως και ή θα επιβαρύνει την θέση του συζύγου της, λέγοντας ότι με πέταξε έξω από το αυτοκίνητο, τα λέω απλά, ή ότι έπεσα μόνη μου. Δηλαδή η άποψη του κατηγορουμένου, ότι άνοιξε η έφυνηση πόρτα, δεν ήταν καλά ασφαλισμένη και η κοπέλα βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου.
0: Βέβαια, υπάρχει η μαρτυρία αυτή, το λέω προσθετικά, το είχατε αποκλειστικά και σαν ΕΡΤ Ηρακλείου και αξίζουν και θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στο Γιώργο τον Λαμπράκη.
1: Ναι, εντάξει, τα συγχαρητήρια δεν είναι.
0: Με ποια έννοια, ότι ρίχνει φως στην υπόθεση συγκεκριμένο, δηλαδή ανεξάρτητα το τι θα καταθέσει, υπάρχουν μια μαρτυρία.
1: Για τον μάρτυρα.
0: Βέβαια, η μαρτυρία του αυτό που ακολουθούσε με το αυτοκίνητο.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτόπτης, γιατί δεν είδε πώς βρέθηκε η γυναίκα έξω από το αυτοκίνητο. Την είδε πεσμένη κάτω, έτσι. Το σύζυγό της σε έξαλλη κατάσταση, είπε ότι επιχειρούσε να την πάρει και να την πάει σπίτι τους, ενώ η γυναίκα ήταν σε αυτή την κατάσταση με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε. Εκείνος προσπαθούσε, ήταν σε μια κατάσταση εκτός εαυτού, προσπαθούσε να την πάρει, λέει, και να την πάει στο σπίτι, αντί να πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν, γιατί βρέθηκε άλλο ένα ζευγάρι εκεί. Μάλιστα, ένα ήταν διασώσεις εκτός υπηρεσίας και προφανώς έπαιξε ρόλο με την παροχή πρώτων βοηθειών.
0: Φυσικά, είναι κρίσιμα τα πρώτα λεπτά.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που έκανε ήταν να προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν από το να πλησιάσει τη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και η αστυνομία.
0: Φαντάζομαι κλήθηκαν σε κατάθεση όλοι οι μάρτυρες αυτού του περιστατικού, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: προφανώς,
0: και αυτό έχει να, έχει να δώσει στην διαδικασία.
1: Βεβαίως. Από εκεί πέρα εκκρεμεί όμως η πραγματογνωμοσύνη και σε αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει δίκιο ο συνήγορος του κατηγορουμένου, διότι πρέπει να πάρει στα χέρια της η ανακρίτρια την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, για το πώς προκλήθηκαν οι ζημίες στο αυτοκίνητο, η αστυνομική πραγματογνωμοσύνη για το που βρέθηκαν οι κοιλίδες αίματος, και σαφέστατα παίζει μεγάλο, τη βαρύτερη σημασία η κατάθεση της ίδιας της γυναίκας, η οποία, ξαναλέω, και αυτό είναι το ευτυχές αυτή την σκοτεινή ιστορία, δεν κινδυνεύει η ζωή της, επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί είχε υποστεί περιτραυματική αμνησία, όπως μας έλεγε ο κ. Καλτεράκης, του Πανεπιστημιακού, δεν μπορούσε να θυμηθεί ακριβώς, έλεγε μισόλογα, επανέρχεται σιγά σιγά η συνείδησή της, θα επανέλθει ούτως ή άλλως, βεβαιώνουν οι γιατροί, και αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες να καταθέσει. Αυτό είπε λοιπόν ο κ. Βεραστής, ότι έως ότου ληφθεί η κατάθεση, θα εξαντλήσει το οφειλόμενο, σύμφωνα με τη δικονομία, περιθώριο των 5 ημερών. Ναι. Μέχρι να απολογηθεί δηλαδή ο πελάτης του στην ανακρίτρια. Είπε ο κ. Βεραστής ότι αν μέχρι την Παρασκευή, που συμπληρώνονται οι 5 ημέρες, δεν έχει γίνει κατορθωτή η λήψη της κατάθεσης, της παθούσης, τότε ναι, θα πάει ο πελάτης του να απολογηθεί με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Έτσι. Αλλά προσδοκά και αυτός ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ληφθεί η κατάθεση, ώστε να είναι και πιο στοιχειοθετημένος ο φάκελος της υπόθεσης.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η περίεργη υπόθεση ούτως ή άλλως. Μακάρι να μην έχουμε, να μην επιβεβαιωθούν τα κακά σενάρια στην υπόθεση αυτή. Παρά τη δίωξη δηλαδή, που έχει γίνει μέχρι τώρα, να υπάρξει μια σαφή εικόνα. Κάτι άλλο νομίζω δεν έχουμε να πούμε. Είναι σε εξέλιξη γενικώς, και το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το λέγαμε, και οι μεταναστευτικές ροές παράλληλα σύν της άλλης, που φτάνουν κάποιες και στο Ηράκλειο, ομοίως και στα νότια της Γάβδου, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Υπάρχει πίεση σίγουρα, και φαντάζομαι με την καλοκαιρία των επόμενων ημερών, αν και εφόσον όντως υπάρξει αυτή, ότι θα έχουμε περαιτέρω, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, περαιτέρω αφήξεις, και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για το πώς θα γίνεται διαχείριση και δει στο Ηράκλειο, που ακόμα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τους προσωρινή φιλοξενία χώρους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Ναι, Περικλή μου.
0: Θες κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς κοντεύει και 11 και, ναι, αυτό, μας προσκύψουν και διάφορα θέματα.
0: Ωραία, αποδεσμεύεσαι. Ευχαριστώ πολύ, καλή ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: χαιρετισμού στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, βεβαίως, καλημέρα.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος. Τρία λεπτάκια μένουν για τις 11. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι καθυστερεί εκ νέου το άνοιγμα του φαραγγιού της Αμαριάς. Οι δηλώσεις που έχουν κάνει τοπικοί και οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής λένε ότι μάλλον θα φύγουμε και από τις 15 του Μάη για να ανοίξει το φαράγγι. Πάμε προς τα τέλη δηλαδή του μήνα, και αυτό είναι το καλό σενάριο, καθώς έχει υποστεί συντριπτικές φθορές, σοβαρά προβλήματα στατικότητας και ασφαλείας στη διαδρομή του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς. Το μονοπάτι έχει καλυφθεί από φερτά υλικά. Έχουν καταγραφεί καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και πτώσεις δέντρο, ενώ υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού στον ποταμό που διασχίζει τον οικισμό, χαμηλά στο φαράγγι. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας σοβαρά, ζωτικά, για να ανοίξει γρήγορα. Ενώ και ο καθηγητής, ο Ευθύμης Λέκας, που έκανε αυτοψία τις προηγούμενες ημέρες με την επιστημονική ομάδα του, έχει πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει αυτή την ώρα να γίνει το άνοιγμα ή η επανεκκίνηση λειτουργίας και για τη φετινή σεζόν του φαραγγιού. Και βέβαια την ίδια ώρα γίνονται πυρετόδεις προετοιμασίες, εργασίες, έτσι ώστε να αποκατασταθούν σε πολλά σημεία οι φθορές που έχει υποστεί το φαράγγι. Και ευελπιστούμε όλοι ότι τουλάχιστον προς τα τέλη του Μάη θα ανοίξει, θα είναι επισκέψιμο και πάλι για τους επισκέπτες, τους περιπατητές, τους ντόπιους, τους εγχώριους αλλά και τους αλλοδαπούς. Έτσι κλείνουμε, θα πάμε μουσικά. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή Ερτζιάνη. Αύριο πάλι με υγεία. Γεια σας.

0: lampi in mezzo al buio. In 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο... ...κανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη μέρος στις 12, όλες οι ειδήσεις και...
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση,

0: αγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ Ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Εράκλειο 97, και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδους 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάη, σε γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει η σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε πλήρη δράση στην Super League. Χθες είχαμε τα play-out, όπου τα πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους η ΑΕΛ Novibet και μετά ο Πανσεραϊκός, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ο Όφη ψάχνει μετά τον τελικό του κυπέλου να βρει τα πατήματά του, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είχε ξεκινήσει η νικηφόρα τα play-out, αλλά μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος δεν μπόρεσε να ξαναβρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να προέρχεται από συνεχόμενες ήττες, κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι. Να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι με τον με το Λεβαδιακό θα γίνει στις 5 στην Λιβαδιά. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια το πώς προετοιμάζεται η ομάδα. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, να δούμε τι γίνεται εκεί με την Super League 2.

τις άλλες δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες στο νομό, στο δεύτερο μεγάλο νομό της Κρήτης, στα Χανιά, και βεβαίως θα έχουμε όλη την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Έχουμε προτελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε πώς είναι το πρόγραμμα και τι ακριβώς παίζεται. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, ενώ ξεκινούν και οι προμηθευτικές φάσεις των πανελληνίων πρωταθλημάτων βόλεϊ ανδρών K18 και γυναικών K18. Θα δούμε και εδώ το πρόγραμμα στους παίδες μας, εκπροσωπεί γκέι στις κορασίδες, είναι, μας εκπροσωπεί ο Κίδων, και έχουμε βεβαίως και το πόλο, καθότι έχουμε και εδώ αγωνιστική δράση.

0: Θα ξεκινήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη ψάχνει μια νίκη μετά από αυτή που έκανε στην πρεμιέρα επί του Λεβαδιακού. Παίζει σήμερα στις 5 με το Λεβαδιακό. Για να δούμε πώς είναι το ρεπορτάζ των δύο ομάδων.
1: Γκονζάλες θα πάρει λίγα μέτρα φορά λοιπόν να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Γκονζάλες. Κεφαλιά, γκολ! 1-0, σκόρερ Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος σκοράρει και πάλι, είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην κανονική διάρκεια, σκοράρει και τώρα στο 5ο λεπτό, 1-0 με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να σκοράρει τον αρχηγό του Όφη.
0: Λοιπόν, Όφη, φίλες και φίλοι, θα πάει να παίξει στην Λιβαδιά, την ομάδα που είναι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, την ομάδα που Όφη μέχρι στιγμής την έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα, έχει μέχρι στιγμής 6 μάτς, έχουν βαρεθεί να παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Τα 6 μάτς που έχουν δώσει φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελλο, Όφη έχει 3 νίκες, ο Λεβαδιακός μία νίκη, ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Όφη, ο οποίος απέκλεισε το Λεβαδιακό στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, πήγε στον τελικό και κατέκτησε το κύπελλο. Έκτο λοιπόν φετινό παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Όφη. Επαναλαμβάνουμε, 3 νίκες Όφη, μία ο Λεβαδιακός και ένα μάτς έχουν λήξει. Ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Στο πρωτάθλημα είχαμε 3 αγώνες, όπου στο παιχνίδι που έγινε το Σεπτέμβριο, ο Λεβαδιακός συνέτρεψε τον Όφη με 4-0 με γκολ του Λαγιούς, του Όσμπολ, του Πεντρόζου και του Μανδάκη, ενώ Όφη τέλειωσε το μάτς με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Χριστογιώργου και του Νους. Τον Φλεβάρι το 2026 ο Όφη κέρδισε μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι το Λεβαδιακό με 3-2 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θεοδοσουλάκη και Σαλτσέδο σε γκέλια τα γκολ για τον Λεβαδιακό, σκόραν Πετρόζο και Παλάσιος, ενώ στα play-off στο παιχνίδι της πρεμιέρας ο Όφη κέρδισε τον Απρίλιο, στις 18 το Απρίλη, το Λεβαδιακό 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο με γκολ του Κοστούλα και του Νους. Έτσι λοιπόν πάμε για έκτο φετινό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Λεβαδιακός, παρότι η πέμπτη θέση πλέον δεν οδηγεί στην Ευρώπη, θέλει και για λόγους πρεστής να τερματίσει σε αυτή την θέση. Έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμής, καθώς είναι στο συν 3 από τον Άρη και στο συν 8 από τον Όφη, ενώ απομένουν ακόμα 2 αγωνιστικές. Να πούμε επίσης ότι για το σημερινό παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει Χατζηθεοδωρίδη, Γκονζάλες και Χριστόπουλο που είναι τραυματίες, ενώ προβλήματα έχει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς Κωστή, Αμπουχάνα, Λαμαράνα και Λαγιούς, είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω τιμωριών, δεν θα είναι στη διάθεσή του για το σημερινό μάτς με τον Όφη. Είπαμε ότι για το κύπελο Όφη είχε αποκλείσει το Λεβαδιακό στα ημιτελικά, είχε φέρει 1-1 στο Ηράκλειο με τα γκολ του Γκονζάλες και του Μπάλτσι σε ένα μάτσο που αποβλήθηκαν Νους και Λοντίκιν και κέρδισε στη Λιβαδιά 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Λαμπρόπουλος το 45 σε ένα παιχνίδι που Όφη έπαιζε με 10 παίκτες από το 34 λόγω αποβολής του Σαλτσέδο. Το έχει πάρει τον αέρα του Λεβαδιακού τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε αυτά επαναλαμβάνουμε, τα 5 μάτς που προηγήθηκαν σε πρωτάθλημα και κύπελο, Όφη μετράει 3 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Η τελευταία νίκη πάντως του Όφη σε πρωτάθλημα ήταν πριν από 14 χρόνια στη Λιβαδιά, όταν είχε κερδίσει το Λεβαδιακό 2-0 με γκολ του Παπουλή και του Μάντζιου. Η τελευταία ισοπαλία των δύο ομάδων ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν από 2 χρόνια. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Μπάλτσι και του Λαμπρόπουλου, ο οποίος σοφάρισε στο 95ο λεπτό, ενώ η τελευταία νίκη του Λεβαδιακού στην έδρα του πλην της φετινής είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, το Μάρτιο του 2023, όταν είχε κερδίσει τον Όφη 2-0 με γκολ του Διαμαντή, αυτογκολ και του Νίκα στο 27. Γενικά στην Λιβαδιά σε 17 αγώνες ο Λεβαδιακός έχει 10 νίκες, ο Όφη μόλις 3 και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Στα τελευταία πάντως 7 μάτς στη Λιβαδιά Εκτός των αγώνων του κυπέλου, ο Λεβαδιακός έχει 5 νίκες, ενώ 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι αυτό ο Λεβαδιακός έχει πάρει τον αέρα του Όφη, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα του. Είναι πάντως ένα παιχνίδι αμφίροπο. Ο Λεβαδιακός θέλει τη νίκη για την 5η θέση, Όφη θέλει τη νίκη για να μπορέσει να σκαρφαλώσει όσο γίνεται ψηλότερα στην βαθμολογία. Πλέον η 5η θέση δύσκολα θα μπορέσει να την κατακτήσει Όφη, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα. Τουλάχιστον θα μπορέσει για την έκτη θέση. Ο Άρης βεβαίως είναι στο συν 5, αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, τουλάχιστον από βαθμολογικές πλευράς. Διαιτής του αγώνα Λεβαδιακός Όφη είναι ο Κουκούλας από τη Λέσβο, βοηθεί είναι ο Βολιώτης από τη Λάρισα και ο Νάξας από την Λάρισα επίσης. Τέταρτος είναι ο Γιουματζίδης από την Μπέλα, VAR ο Τσακαλής από τη Χαλκιδική και βοηθός VAR ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Επίσης σήμερα στις 5 θα παίξουν Βόλος Άρης, διαιτής είναι ο Σιδηρόπουλος και βοηθός VAR ο Δήμητρης Μόσκου, ο διαιτής από τον Άγιο Νικόλαο. Στην βαθμολογία ο Λεβαδιακός έχει 28 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές στα play-off του Group 5 με 8. Ο Λεβαδιακός είναι στην 5η θέση με 28 βαθμούς, έκτος ο Άρης με 25, 7ος ο Όφη με 20, 8ος ο Βόλος με 17 βαθμούς.

Πάμε και για τα play-off των θέσεων 1 έως 4. Εδώ το πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί. Το ενδιαφέρον περιορίζεται στη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός διεκδικούν τη δεύτερη θέση που βγαίνει υποδηγή στο Champions League. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια από την περασμένη Κυριακή. 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Σήμερα σε 7.30 θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με διαιτητή τον Ομπρένοβιτ από την Σλοβενία. Ενώ την ίδια ώρα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ με διαιτητή τον Γιαμπ Μπλόνσκι από την Γερμανία. Στην βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 72 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ενώ τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Επαναλαμβάνουμε τώρα εδώ το ενδιαφέρον. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των αγώνων για τα play-off των θέσεων 1 έως 4, περιορίζεται στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι με 62 βαθμούς, στην κορυφή ΑΕΚ με 70, η οποία από την περασμένη Κυριακή, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Η χθεσινή ημέρα πάντως για τον Όφη είχε και μια ευχάριστη είδηση, καθώς πήρε άδεια να παίξει και για την Ευρώπη, και το λέμε αυτό διότι τις τελευταίες ημέρες είχαν βγει διάφορες φήμες περί οφειλών της ομάδος σε ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Η άδεια που εξασφάλισε αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, καθώς ο Όφη πήρε την άδεια για την συμμετοχή του τόσο στις διοργανώσεις της UEFA όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μια άδεια που βγήκε από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Πάμε τώρα στα play-out της Super League, όπου και εδώ αρχίζει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει η κατάσταση μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους πλέον είναι η ΑΕΛ Novibet, αλλά και στη συνέχεια ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει παράπονα για την διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού του Ευαγγέλου και του VR του Παπαπέτρου στο μάτς με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Στα χθεσινά παιχνίδια είναι η 8η αγωνιστική, απομένουν ακόμα 2 αγωνιστικές για την λήξη των play-out και όπως είπαμε η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσεραϊκός πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, ούτως ή άλλως και από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ήταν οι δύο ομάδες που ήταν καθυλωμένες σχεδόν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Το μάτς που έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης σχέση τον Πανσεραϊκό 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο 59 με κεφαλιά ο Φεντερίκο Μακέντα, το 35χρονος Ιταλός φόρ του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός από το 18 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Στέφαν Ομεόγκα, του 30χρονου Βέλγου, ενώ είχαμε και 2 αποβολές στο τέλος του παιχνιδιού, καθώς στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκαν ο Μουνιώθ Μούμο του Αστέρα Τρίπολης, 31 ετών Ισπανός μέσος, και ο Ιγκόρ Κάλινιν, ο 31 ετών ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού από την Ρωσία. Με πρωταγωνιστή ένα πρώην παίκτη του Όφη, το Μακάνα Μπάκου, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο. Έχει φτάσει ήδη τα 9 τέρματα για τις 4 ασίστ. Ο Ατρόμητος κέρδισε εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-0, με δύο γκολ, όπως πάμε, του Μακάνα Μπάκου στο 59 και στο 64, και άλλο ένα του 33χρονου στόπερ από τη Βραζιλία, του Μανσούρ. Έτσι είχαμε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και η ΑΕΛ Novibet που έπαιζε το τελευταίο της χαρτί στο Αγρίνιο ισοφαρίστηκε στο 95 σε 1-1 από τον Πανετολικό, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΛ προηγήθηκε με ένα γκολ του Λιούμπομιρ Τούμτα, του Σλοβάκου 28χρονου επιθετικού της, στο 58, αλλά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 95 ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ο 34χρονος Αργεντινός, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στην βαθμολογία να πούμε ότι πλέον η ομάδα του Ατρομήτου είναι στην 1η θέση με 43 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 37 στη 10η θέση, στην 11η ο Πανετολικός με 35, αυτές οι ομάδες έχουν ήδη σωθεί και από εκεί και πέρα πατά γερά στην κατηγορία, αλλά ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Τρίπολης με 32 βαθμούς, και ακολουθούν οι ετοιμοθάνατοι, ας μας επιτραπεί η έκφραση, Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ Novibet με 27 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική για τα play-out είναι το Σάββατο 16 του μήνα, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, και περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Να πούμε κάτι ακόμα για τον Όφη. Πριν πάμε αλλάξουμε ρεπορτάζ, ακούγονται διάφορα για μεταγραφές, για τον Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει ο Όφη, παίζει πάντως αυτή η πληροφορία, είναι σωστή. Έχουμε τις περιπτώσεις και ποδοσφαιριστών που πιθανόν Όφη να δεχτεί κρούση. Μιλάμε για τον Χριστογιώργο, τον οποίο γλυκογετάζει καταρχάς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ μπορεί να τον πάρει, καθότι όταν μεταγράφηκε από τον Παναθηναϊκό στον Όφη κριτική ομάδα δεν πλήρωσε για τη μεταγραφή αυτή. Είναι και ο Κρίσμαντς, για τον οποίο ακούστηκε ότι πιθανόν να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκός, αλλά είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες της Super League και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία διαδίδονται αριστερά και δεξιά. Επαναλαμβάνω, κάποια έχουν βάση, όπως παραδείγματος χάρη η περίπτωση του Μπαρτόλο από τον Αστέρα Τρίπολης, κάποια άλλα όχι, αλλά και για τα συμβόλαια που λήγουν στον Όφη, 10 συμβόλαια ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο, κάποια δεδομένη ή λυμένη απόφαση. Λοιπόν, αλλάζουμε όμως κλίμα, φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν στον Όφη. Δυστυχώς φέτος η Κρήτη δεν θα έχει εκπρόσωπο στην Super League 2, καθώς τα Χανιά υποβιβάστηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τα Χανιά για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ήδη συνδεθεί με τα Χανιά και με τον καλό φίλο και συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλή σου μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη φυσικά. Πώς είστε?
0: Μια χαρά είμαστε, Βασίλη, εδώ. Κοιτάζουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν για τον Όφη και να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη αγωνιστική περίοδο, που Όφη θα παίξει στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια μίνιμουμ και εδώ έχει πολύ δράση το καλοκαίρι, Βασίλη. Λείγουν αρκετά συμβόλαια, χρειάζονται μεταγραφές.
1: Ασχολείστε με υγιή πράγματα, γιατί εμείς στα Χανιά τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Εσείς ασχολείστε με υγιή πράγματα με την έννοια ότι είναι μια φυσιολογική ροή πραγμάτων, με τον Όφη να είναι κυπελούχος, να δίνει τώρα τα διαδικαστικά τελευταία του παιχνίδια στα play-off, ας πούμε, τον 5-8, να ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις μεταγραφών κτλ. Για τη νέα περίοδο. Εμείς στα Χανιά έχουμε ένα ομιχλώδες τοπίο. Έχουμε καταρχάς ένα τοπίο το οποίο είναι δυσάρεστο, με την έννοια ότι η ομάδα που εκπροσώπησε περιοχή των Ομοχανίων στη Super League 2 όλα αυτά τα χρόνια υποβιβάστηκε. Είναι στην γάμα εθνική κατηγορία. Το θέμα είναι όμως ποια θα είναι, Γιώργο, η επόμενη ημέρα αυτής της ομάδος, διότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ συγκεχημένα. Από τη μία υπάρχει αυτή η κατάσταση με τους Κύπριους επενδυτές που ήρθαν στα Χανιά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε.
0: Βασίλη, συγγνώμη σε διακόπτω. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Έγινε μεταβίβαση των μετοχών, ανέλαβαν το management.
1: Μεταβίβαση μετοχών δεν υπήρξε.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε, ο Αντώνης Δροκάγης έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι.
1: Φυσικά. Μεταβίβαση των μετοχών, Γιώργο, δεν υπήρξε ούτε με τον κύριο Δρόσο στην πρώτη περίπτωση πέρυσι που ανέλαβε αυτός σαν πρόεδρος την ομάδα και ξαφνικά εν μία νυχτή εξαφανίστηκε. Ήταν μια εξαφάνιση πραγματικά, γιατί όχι μια μέρα, μερικές ώρες πριν εξαφανιστεί, γιατί έτσι έγινε, είχε κάνει δηλώσεις ο κύριος Δρόσο σε αθηναϊκό μέσο, ασχολείται με τη μικρή λίγκα, ότι ήρθα στα Χανιά για να κάνω 5 πράγματα, για να διεκδικήσω τίτλους, για να διεκδικήσω άνοδο κτλ. Και μετά από μερικές ώρες εξαφανίστηκε. Και μετά είχαμε την είσοδο των Κυπρίων, που εγώ θα το πω καλή τη θελήση ότι μπορεί να έχουν αγνές και καλές προθέσεις να επενδύσουν στην ομάδα και ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλουν να κάνουν στην πόλη των Χανίων. Αλλά δεν υπάρχει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν υπάρχει μεταβίβαση των μετοχών. Οι μετοχές παραμένουν στον κύριο Ροκάκη. Οπότε θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γενικότερα, μιας και είμαστε ακόμα στον Μάιο, Και βέβαια περνάει ο καιρός. Θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει, είτε με κάποια συνέντευξη τύπου, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, λογικά με κάποια συνέντευξη τύπου, τι ακριβώς συμβαίνει με τη διοίκηση και ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς που υπάρχει στη διοίκηση. Τη στιγμή, μάλιστα, τώρα, Γιώργο, που η ομάδα δεν θα είναι ΠΑΕ, γιατί υποβάστηκε, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε πάβει να είναι ανώνυμος εταιρεία. Να δούμε δηλαδή τι θα ισχύσει για την νέα περίοδο, διότι και προχθές είδα εγώ, ας πούμε, και στον δρόμο κάποιους ανθρώπους της διοίκησης Ροκάικη, τους συνεργάτες του κτλ. Και τα λόγια τους ήταν αισιόδοξα ότι η ομάδα θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει κτλ. Αλλά ως τώρα δεν μας έχει εξηγήσει κάποιος πώς θα είναι το διοικητικό καθεστώς.
0: Έτσι είναι, Βασίλη. Και υπάρχουν και πληροφορίες τι θα γίνει με το Αφημί. Θα παίξει σαν Χανιά, σαν Κισαμικό, σαν...
1: Το Αφημί είναι γυμναστικός σύλλογος Κισαμικός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν είναι Χανιά. Δηλαδή τα Χανιά ήταν μια μετέπειτα κατάσταση που ήταν πολύ φυσιολογικό να... ας πούμε, να υπάρχει σαν ένα εμπορικό όνομα το οποίο θα προσελκύσει και τον κόσμο, γιατί όμως το Αφημί της ομάδος είναι Κισαμικός. Από τη μία ακούμε απόψεις από την Κίσα μου, από το Καστέλι, ότι η ομάδα επειδή έπεσε κατηγορία δεν πρόκειται να αλλάξει πάλι όνομα, δηλαδή θα μείνει στο Κισαμικός. Από την άλλη, υπάρχουν οι φωνές των φίλων των Χανίων, που είναι και παλιοί φίλοι και του ΑΟ Χανιά. Αν και θυμίζω ότι το ΠΑΕ Χανιά δεν έχει σχέση με το ΑΟ Χανιά, είναι άλλο πράγμα, δηλαδή είναι άλλο Αφημί, άλλο σύλλογος, που λένε ότι αν υπάρξει όνομα Κισαμικός, εμείς δεν θα στηρίξουμε την ομάδα. Και είναι και λογικό αυτό, γιατί ο κόσμος εδώ στα Χανιά θέλει μια ομάδα με το όνομα Χανιά, όχι με κάποιο άλλο όνομα, γιατί ο Κισαμικός είναι ιστορική ομάδα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη περιοχή της Κισάμου. Όπως είναι ο Πλατανιές που εκπροσωπεί τον Πλατανιά, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Γρανίτης που εκπροσωπεί την Αγία Μαρίνα και τη Καταφανιά εν συνεχεία και πάει λέγοντας. Το ίδιο είναι και στο Ηράκλειο, δηλαδή το Ατσαλένιο, ο Γιούχτας, οι Αρχάνες κτλ.
0: Ο Κισαμικός έχει και το νέο Κισαμικό, έτσι, που αν έβγαινε κατηγορία.
1: θα είχαμε ντέρμπι Κισαμικού με νέο Κισαμικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Που λέει ο λόγος.
0: Άρα λοιπόν, Βασίλη, να συνοψίσουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπες και εσύ, ναι, το τοπίο είναι ο Μιχλώδες. Δεν υπάρχει κάτι
1: τελείως
0: συγκεκριμένο. Έτσι.
1: Μα δεν υπάρχει, όντως. Δεν υπάρχει.
0: Παρά τα αυτά, ακούμε διάφορα ότι είναι πολύ πιθανό ο Νίκος Νιόμπλιας να κλείσει ως νέος προπονητής εκεί στην ομάδα. Τώρα, με τι Αφημί και με τι όνομα. Και αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, τουλάχιστον με αυτά που μας λες και εσύ και μας μεταφέρεις, έτσι. Και αυτή είναι και πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει φως, υποθέσεις κανομικασίες.
1: Κοίτα, το να ακούς ένα όνομα σαν τον Νίκο Νιόμπλια, που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα μιας ομάδας που πρόκειται να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική για τα Χανιά, είναι κάτι που σου δίνει μια αισιοδοξία ότι...
0: Είχε διατελέσει κινείται... προπονητής ο Νίκος Νιόμπλια στον Όφη, στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι. Δηλαδή δεν...
1: ναι, βέβαια. Θυμίζω ότι είναι και ο τελευταίος προπονητής που πήρε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχει και αυτή την ιστορική, ας πούμε, συγκυρία. Υπάρχει αυτή η ιστορική συγκυρία. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα όνομα πολύ σημαντικό για ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά άλλο Όφη και άλλο Χανιά επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να είμαστε δηλαδή και δίκαιοι σε αυτό. Άλλο μέγεθος Όφη, άλλο μέγεθος Χανιά. Τι να σου πω τώρα, ότι από τη μία λοιπόν ακούγεται ένα τέτοιο όνομα και ότι υπάρχει αισιοδοξία, ότι υπάρχει μάλλον η βούληση ότι η ομάδα θα ενισχυθεί, για την άλλη να μην έχουμε ακόμα καμία ενημέρωση ούτε εμείς σαν δημοσιογράφοι. Γιατί να σου πω κάτι, δηλαδή αν μου πει εμένα κάτι κάποιος από την ομάδα και το γράψω και μετά την άλλη μέρα δεν ισχύσει, γιατί ούτε αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα ισχύσει, θα εκτεθώ και εγώ ή ο συνάδελφός μου οπωσδήποτε ότι κάναμε λάθος ρεπορτάζ. Δηλαδή έχουμε να λογοδοτήσουμε και στον κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά. Δεν μπορείς να γράψεις κάτι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα, Βασίλη, περιμένετε κι εσείς τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Επίσημο,
0: έτσι. Μόνο πληροφορίες, αριστερά, δεξιά και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, το τι θα γίνει με το Αφημί. Δηλαδή, τι ονομασία θα έχει αυτή η ομάδα. Θα είναι μια ονομασία που θα μπορέσει να εμπνεύσει και να συσπυρώσει τα Χανιά, ή θα μείνουμε στον Κισαμικό, το οποίο θα αλλάξει τελείως και το τοπίο και ενδεχομένως να φέρει και αλυσιδωτές εξελίξεις και στο νέο Κισαμικό που είναι στο τοπικό, και ο οποίος νέος Κισαμικός σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες μας, οργανώνεται ώστε του χρόνου να διεκδικήσει πρωτάθλημα και να ανέβει και αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μεγάλη επιθυμία στην Κίσαμο να υπάρξει ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Στη ΓΑΜΑ Εθνική από την περιοχή αυτή.
0: Ναι, Βασίλη, τώρα η Τρίτη Εθνική, έτσι όπως διαμορφώνεται η σύνδεσή της, είναι σαν το παλιό περιφερειακό που.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά στον όμιλο της Κρήτης που λέγαμε. Εκτιμάς ότι θα έχουμε λίγαν συντόμως εξελίξει στο συγκεκριμένο θέμα αυτό. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζω ότι εκεί έχει παραμένει και ο Ανδρέας Κίτης, ο οποίος δουλεύει για την επόμενη μέρα. Γίνονται κάποιες παρασκηνιακές επαφές, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εκτιμάς ότι ενδεχομένως αυτό να γίνει σύντομα, και νομίζω ότι και ο Αντώνης Οροκάγκης, ας μου επιτραπεί Βασίλη να το πω αυτό, πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να βγει και αυτός ώστε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.
1: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή και λόγω της ενασχόλησής του με τα Χανιά, αλλά και λόγω του ρόλου που έχει σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα σημαίνον πρόσωπο για την πόλη, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει και αυτός, ας πούμε, την πρωτοβουλία να βγει προς τα έξω και να μιλήσει πάνω στα δρόμενα των Χανίων, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εγώ, βάσει εμπειρίας, Γιώργο, εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλές εξελίξεις, για να, δηλαδή, θα χαρτογραφηθεί η κατάσταση και θα ξέρουμε, δηλαδή, πού κινείται αυτή η ομάδα και σε τι πλαίσιο κινείται η ομάδα. Διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια μαγιά καλή, γιατί και οι Κύπροι, ξαναλέω, επενδυτές, φαίνεται ότι θέλουν να εμπλακούν ενεργά με την ομάδα, να βάλουν και χρήμα και να οργανώσουν σωστά το οικοδόμημα, αλλά να μας πούν, και στον κόσμο κυρίως, δηλαδή, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Αυτό είναι που θέλει να μάθει ο κόσμος. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυξάνεται και η πίεση, οπότε πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμένες ενημερώσεις επί του θέματος. Τη στιγμή, μάλιστα, και για να σε πάω και στο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, τη στιγμή που στη ΓΑΜΑ Εθνική, εκτός από τα Χανιά, θα έχουμε άλλες δύο ομάδες των Χανίων που είναι πάρα πολύ σημαντικές, να ξέρεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ο Πλατανιάς, ας πούμε, που θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, που πήρε τώρα και το τρόπαιο προχτές στο κύπελλο, για μένα. Αλλά όχι μόνο για μένα, για πολύ κόσμο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό είναι βάσει και πληροφοριών που έχουμε. Δηλαδή, ότι ο Πλατανιάς οργανώνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί πάρα πολύ ανταγωνιστικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θα είναι, δηλαδή, ο Πλατανιάς ότι ανέβηκε σαν νεοφώτιστος και εντάξει, πάμε σε μια αναγνωριστική χρονιά και μετά βλέπουμε. Βλέπουμε έναν Πλατανιά, βάσει αυτών που ακούμε, ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, ότι θα διεκδικήσει άμεσα, μη σας πω, και άνοδο στη Super League 2, όσο και αν ακούγεται φυσικά δύσκολο, γιατί υπάρχει και τα μπαράζ, όπως ξέρεις και εσύ.
0: Άρα μεγάλο μπάτζετ εδώ, και αν και τα Χανιά διεκδικήσουν κάτι τέτοιο, θα έχουμε. Αυτό μας δες είναι μια σημαντική, μια χρηστική πληροφορία.
1: Σίγουρα.
0: Για τον Πλατανιά, ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει.
1: Και σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο πλάνο, ο Πανακροτηριακός θα είναι και αυτός ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω, βέβαια, αν οι άνθρωποι θα θέλουν να επιτόπου την άνοδο, αλλά έχοντας ένα πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα σαν πρόεδρο, νομίζω ότι θα επιδιώξουν τουλάχιστον να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι και οι δύο ομάδες των Χανίων που θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Οπότε και εκεί ακόμα θα δούμε και τα Χανιά σε τι κατάσταση. Τα Χανιά, με ποιο ονομασία τέλος πάντων, θα παίξουν και σε τι κατάσταση θα είναι σε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, με την έννοια ότι θα είναι και οι ομάδες και του Ηρακλείου πολύ ανταγωνιστικές. Νομίζω ο Εργοτέλης είναι ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι.
1: Συν της άλλης, και οι ομάδες που ήταν και πέρυσι. Το Ρέθυμνο επίσης έχει και αυτό βλέψεις με ρεθυμνιακό. Και τώρα εκεί Επισκοπή, νομίζω.
0: Ναι, η Επισκοπή είναι η δεύτερη. Αν δεν δικαιωθεί δικαστικά ο Ερμής Ζωνιανών.
1: Σωστά. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω και εγώ ότι οι ομάδες του Ηρακλείου, Βασίλη, περιμένουν να δουν τι θα κάνουν οι ομάδες των Χανίων. Δηλαδή, αν διαθέσουν χρήματα αρκετά και ξεφύγουν, δεν θα ακολουθήσουν στο κομμάτι αυτό, έτσι. Αλλά θα θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα για παραμονή στην κατηγορία. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι και εκεί, και για τον Πλατανιά και τον Πανακροτηριακό, πρέπει να περάσει ένα διάστημα, και το θεωρώ λογικό και εύλογο, για να μπορέσουν να δουν πώς θα
1: Απλά να σε διακόψω.
0: Στήσουν την ομάδα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Σωστά. Απλά να σε διακόψω να σου τονίσω ότι ο Πλατανιάς ναι, μεν είναι νεοφώτιστος, αλλά θυμίζω ότι έχει πολύ βαριά φανέλα. Έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι είναι μια ομάδα. Έχει παίξει πρώτη εθνική 6 χρόνια. Ήταν στη Β' Εθνική, θυμίζω, που διεκδίκησε τότε με τον Όφη στα Μπαράζ επάνω εδώ στη Super League. Έχει χτίσει ένα.
0: Και την έχασε με αυτό το γκολ από το Θεό, με τον Αμπί, αυτό το 3-2 στο Σκάι.
1: Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Απίστευτο. Πώς θα αλλάζει η ιστορία γενικότερα σε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Θέλω να πω ότι ο Πλατανιάς, λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι της πλάκας με την έννοια ότι μπαίνει σαν ένα.
0: Όχι, έχει background, μωρό. Έχει ιστορία.
1: Έχει ιστορία. Και, είναι και να πούμε και την είδηση. Δεν είναι είδηση, βασικά το ξέρει. Έχει ακουστεί, έχει κυκλοφορήσει ότι και άνθρωποι που ήταν τότε στην ομάδα επί Super League και επί Super League 2 κτλ. Έχουν ξαναμπεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν.
0: Δραστηριοποιούνται ξανά δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή η ομάδα γυμνή και από αυτούς. Δηλαδή έχουν επανέλθει και αυτό δηλώνει από μόνο του και αυτό που είπαμε και πριν ότι ο Πλατανιάς θέτει υψηλούς στόχους εν όψει της νέας χρονιάς.
0: Άρα ούτε ο Πλατανιάς λοιπόν, ούτε ο Πανακροτηριακός και πόσο μάλλον τα Χανιά αν τελικά κατέβουν σαν Χανιά και οι Κύπροι επενδυτές επενδύσουν χρήματα στην ομάδα, δεν θα είναι οι φτωχές συγγενείς της κατηγορίας, αλλά θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Από τη μία δηλαδή δεν θα υπάρχει ομάδα των Χανίων σε επαγγελματική κατηγορία, αλλά από την άλλη τα Χανιά θα έχουν πολύ ισχυρή παρουσία, έτσι φαίνεται τουλάχιστον τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική με επιθυμία να επιστρέψουν στη Super League 2
0: ο Πλατανιάς θα παίξει στην φυσική του έδρα ή στην στα περβόλια που ήταν και όταν έπαιζε στην πρώτη Εθνική.
1: Νομίζω ότι η λογική λέει ότι τουλάχιστον για φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική θα παίξει στο Μάλεμε στη φυσική του έδρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος λόγος να πάει στα περβόλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σαν έδρα, σαν έδρα που θα τη νιώσει και ο αντίπαλος, θα είναι νομίζω καλύτερο αυτό. Δεν έχει βγει ακόμα κάτι, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί συγκλίνει η κατάσταση. Δηλαδή ΓΑΜΑ Εθνική είναι, δεν είναι και επαγγελματική κατηγορία ακόμα. Ενδεχομένως αν η ομάδα καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω, να τη δούμε να επιστρέφει στα περβόλια εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα το Μάλεμε νομίζω ότι είναι μια ιδανική έδρα για τον Πλατανιά για να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει και δίπλα το προπονητικό κέντρο, δηλαδή είναι ένα πλήρες γήπεδο για μια ομάδα η οποία έχει στόχους να επανέλθει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Προπονητικά να σου πω επίσης, ναι. Μιας και μιλάμε για αυτές τις ομάδες, ότι η παραμονή του Τάκη Διακάκη στον πάγκο του Πλατανιά φαίνεται τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή ως πιθανότερη. Νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που ειδικά για επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής και με την εμπειρία που έχει ο Τάκης Διακάκης είναι ένας προπονητής που νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στη νέα προσπάθεια της ομάδας, στην επιστροφή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, ενώ τα δεδομένα λένε ότι είναι σε καλό δρόμο και οι επαφές του Πανακροτηριακού με τον Βασίλη Κούτα, τον νυν προπονητή της ομάδος που ανέλαβε φέτος προερχόμενος από τον Μινόταυρο, και φυσικά η πρόσληψή του στον Πανακροτηριακό συνδυάστηκε με κατάκτηση του τίτλου των Χανίων και με τη θέση φιναλίστ στο τελικό του Χανίων. Οπότε το πιθανότερο είναι και οι δύο προπονητές να ξεκινήσουν, αυτοί να είναι δηλαδή προπονητές για τη νέα χρονιά, εκτός απρόβλεπτου πάντα, όπως δείχνουν τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και να σου πω επίσης, ναι. Ότι και, να περιμένετε και το Γρανίτη που υποβάσχεται τη ΓΑΜΑ Εθνική στο τοπικό, να διεκδικεί βάσιμα και αυτό στην επιστροφή του στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχοντας και την τεχνογνωσία. Οι άνθρωποι εκεί δεν το έχουν παρατήσει ίσα-ίσα και θα δούμε και εκεί πολύ μεγάλη, ας πούμε, προσπάθεια η ομάδα να επανέλθει σε αυτήν την κατηγορία και μάλιστα πιο όρημη από πριν.
0: Ο Γρανίτης πήγε ανάποδα. Στο τέλος έκανε τις εμφανίσεις και στο ξεκίνημα ήταν.
1: Κάκιστο
0: ξεκίνημα. Λοιπόν, Βασίλη, για να πάμε για λίγο στο Πόλο. Εκεί που ο Νόχ στους άνδρες θέλει να παραμείνει στην κατηγορία, πέρασε τον ναυτικό όμιλο Πατρών, παίζει με τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Ο Νόχ που έχει μεγάλη παράδοση, μακράν είναι κορυφαία ομάδα στην Κρήτη και από τις κορυφαίες επαρχιακές ομάδες. Έτσι, με τόσες κατακτήσεις σε μικρά μεγάλα πρωταθλήματα. Πρόσφατα είχαμε και την ευρωπαϊκή παρουσία των κοριτσιών. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Στο conference.
0: Στο conference cup, ναι.
1: Και φαντάσου ότι όλα αυτά γίνονται, Γιώργο, σε μια περίοδο μεταβατική.
0: Που δεν έχει κολυμπητήριο.
1: Το κολυμπητήριο, ναι, ανακατασκευάζεται. τουλάχιστον αυτό το κομμάτι πάει καλά, δηλαδή η διαδικασία ανακατασκευής πάει καλά και λογικά θα έχουμε νεότερα τους επόμενους μήνες, δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται εκεί η κατάσταση και να μπαίνουν σιγά σιγά τα τμήματα μέσα. Ο Νόχ, όπως είπε σωστά και εσείς, 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα παίζει απέναντι στον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Το πρώτο μάτι είναι στο Ποσειδόνιο, κολυμπητήριο στη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να ξεκινήσει με νίκη. Είναι στις 2 νίκες η σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή best of 3.
0: Αν κερδίσει, μείνει κατηγορία.
1: Αν νικήσει ο Νόχ, αν πάρει 2 νίκες, παίρνει την κατηγορία. Σώζει την κατηγορία και παραμένει στην Α1. Water Polo League, όπως λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο μάτς λοιπόν είναι σήμερα στις 2 ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή θέλει να κάνει το break η ομάδα του Κατσουλάκη, του Γιώργου Κατσουλάκη. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι την Κυριακή στο Ηράκλειο, όπου έχει ως έδρα ο ΝΟΧ, στο κολυμπητήριο Ηρακλείου. Είναι το δεύτερο παιχνίδι.
0: Μια από τις έδρες που έχει δηλώσει φέτος ο ΝΟΧ. Μια από τις έδρες.
1: Ναι, που έχει παίξει παντού πραγματικά.
0: Τσιγκάνες,
1: αυτό που γίνεται φέτος. Είναι απίστευτο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον είναι μεταβατική χρονιά. Ελπίζουμε να σώσει και την κατηγορία και σιγά σιγά να δρομολογούνται τα πράγματα όπως πρέπει για να είναι ο ΝΟΧ και στην Water Polo League όταν θα επιστρέψει πλέον στο κολυμπητήριο Χανίων.
0: Και δοθεί σε ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα θα παίξει και ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου με την Ναυτική Ένωση Πατρών στις 12 στο κολυμπητήριο Ηρακλείου, σε λίγο δηλαδή για την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, Βασίλη, ήσουν αναλυτικός.
1: Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι, μιας που τώρα βρισκόμαστε και στην οικογένεια της ΕΡΤ, κάτι που θέλω να το πω, να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που συνδύασε τη φωνή του με τα παιδικά μας χρόνια, αν θυμάσαι, Γιώργο, και εσύ.
0: Ναι, και έστησε μαζί με τον Μότσι την Ερασπόρ, έτσι, την Ερασπόρ, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η φωνή του Κοντζιά είναι αποτυπωμένη στη μνήμη μας, γιατί ακούγαμε στα ροδιαφωνάκι τότε τους αγώνες. Ήταν αυτός που συντόνιζε τις εκπομπές, όπως κάνει τώρα πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ επάξια
0: σαν
1: διάδοχός του, δηλαδή ο Σύφης, ο Βοντζάκης. Και πραγματικά αυτό ήθελα να το πω έτσι, το είπα έτσι
0: και με καλά έκανες, και καλά μου, το έκανες. Και
1: καλά ήταν μια μεγάλη μορφή, ας πούμε, ο Ηρακλής Κοντζιάς, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί
1: και
0: όποιος...
1: συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Βεβαίως, γιατί όποιος δεν τιμά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Έτσι, για να
1: τα λέμε
0: όλα, για να τα ξεκαθαρίζουμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Αναλυτικότατος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά και είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο.
1: Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης, λοιπόν. Ακούσαμε θολό το οποίο αναφορά το πώς θα κινηθεί η ομάδα των Χανίων την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι Κύπροι επενδυτές παραμείνουν. Είναι και ο Ανδρέας Σκέτσος εκεί. Έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Νιόμπλη, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια επίσημη ανακοίνωση αφενός. Και αφετέρου, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά την επόμενη ημέρα. Περιμένουμε και και την άποψη, εν πάση περιπτώσει, του Αντώνη Ροκάκη, του ανθρώπου ο οποίος είχε το πλειοψηφικό παγκέτο μετοχών. Είναι πολλά τα θέματα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά τις προσεχείς ημέρες.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι συνεχίζονται και τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Σήμερα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, εμβόλυμη αγωνιστική, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Πανδρακικός. Πανδρακικός ήδη έχει από την προηγούμενη αγωνιστική αγκαλιάσει την άνοδο στην κατηγορία. Έχει πάρει και το κύπελλο Ερασιτέχνων. Είναι μια ομάδα δομημένη και φτιαγμένη για πρωταθλητισμό. Το είδαμε και με τα αποτελέσματα. Εθνικός λοιπόν Νέου Κεραμιδίου Πανδρακικός και Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι πολύ κοντά στην άνοδο, τελευταίο χαρτί για την Ελασσόνα. Στις 4 τα παιχνίδια αυτά, ο Πανδρακικός έχει 12 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 9, Ελασσόνα 3 και Εθνικός Κεραμιδίου χωρίς βαθμό στο ενεργητικό του. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, όπου επίσης έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Εδώ ο Άρης Πετρούπολης προηγείται με 7 βαθμούς, ακολουθεί ο Πας Πύργος με 5 και ένα παιχνίδι λιγότερο, η Ζάκυνθος 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ήταν το μεταξύ τους παιχνίδι που διακόπηκε την προηγούμενη αγωνιστική λόγω επεισοδίων. Ο Εθνικός είναι στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς. Μεγάλο ρόλο θα παίξει το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση δικαστικά Πας Πύργος Ζάκυνθος, για να δούμε τις ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο θέσεις, τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που οδηγεί στην Super League 2. Το πρόγραμμα στις 4 σήμερα θα παίξουν Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Να επενθυμίσουμε ότι από την τρίτη φάση της τρίτης εθνικής έχουν γίνει δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2.

Λοιπόν, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του 31ου Κυπέλλου Μάχης Κρήτης, το οποίο θα διοργανώσει φέτος η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Το Σάββατο 23 Μαΐου θα γίνουν οι προκριματικοί αγώνες στο γήπεδο Κριτσάς και Συσίου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης. Στην φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν οι μεκτές K16 των Ενώσεων με παίκτες γεννηθέντες το 2010 και νεότερους. Σύμφωνα με την προκήρυξη, επιτρέπεται η συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες K16 και K14, τον ΠΑΕ Football League και Super League και έχουν αγωνιστεί στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων K16 και K14. Το πρόγραμμα. Το πρώτο μάτς Σάββατο 23 Μαΐου στις 4:30 στο γήπεδο της Κριτσάς θα γίνει ανάμεσα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, και το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Συσίου το Σάββατο 23 του Μάη θα είναι ανάμεσα στην ΕΠΣ Χανίων και την ΕΠΣ Ηρακλείου. Ο τελικός θα γίνει οι μικροί τελικοί θα γίνουν στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, θα παίξουν οι ηττημένοι των δύο ημιτελικών, και στις 12:30 θα γίνει ο μεγάλος νικητές με τους νικητές των δύο ημιτελικών. Να πούμε κάτι και για τα οπτικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, όπου οι μοίρες όπως δίνουν τα πράγματα δεν θα αγωνιστούν στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, παρά το γεγονός πως έχουν ήδη εξασφαλίσει αγωνιστικά την άνοδό τους. Σύμφωνα με αυτά τα οποία διαρρέονται, η διοίκηση θεωρεί πως αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα των μοιρών.

0: Να πούμε κάτι και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, όπου συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Επισκοπή και τον Ερμή Ζωνιανών. Να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή της Επισκοπής Οντύπου με τριετή αποκλεισμό από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα λόγω του αντικανονικού του δελτίου. Ωστόσο, η Επισκοπή δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών στη συγκεκριμένη απόφαση. Παρόλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά το ίδιο τον ποδοσφαιριστή και όχι το κύρος της αναμέτρησης στην οποία αγωνίστηκε. Για το παιχνίδι, μάλιστα, αυτό ο Ερμής Ζωνιανών έχει κάνει ένσταση και αναμένεται νέα απόφαση τις επόμενες μέρες με τους ανθρώπους του Ερμή να ευελπιστούν πως θα δικαιωθούν και θα πάρουν το μάτς στα χαρτιά. Μάλιστα, σε περίπτωση που δικαιωθεί ο Ερμής Ζωνιανών, θα καλύψει τη διαφορά από την Επισκοπή και θα είναι εκείνος που θα πάρει την άνωση στην Τρίτη Εθνική αντί της Επισκοπής που τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία, πρωταθλητής ο Ρεθυμνιακός, ο οποίος μάλιστα πήρε και το κύπελλο και το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου. Και κλείνουμε με βόλεϊ, καθώς ξεκινούν οι προημιτελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Βόλεϊ Ανδρών K18 και κοριτσιών K18. Στους άνδρες K18 η ΓΕΗ, που είναι η πρωταθλήτρια Κρήτης, παίζει στον τρίτο όμιλο στο Κριστό Γυμναστήριο στο Ζιρίνιο με αντιπάλους την Κηφισιά, τον Πανιόνιο και την Άθληση Μυτιλίνης. Σήμερα στις 6 θα παίξουν ΑΟΠ Κηφισιά ΓΕΗ, αύριο στις 8.30 Πανιόνιος ΓΕΗ και την Παρασκευή στις 12.30 το μεσημέρι ΓΕΗ Άθληση Μυτιλίνης. Και όσον αφορά την προημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών K18, ο Κίδων, που ήταν πρωταθλητής Κρήτης, θα παίξει τον τρίτο όμιλο στο Αθλητικό Κέντρο Ηλισσίων Αντώνης Φώτσης με αντιπάλους στην Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκής, τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα και τον Αθλητικό Όμιλο Ηλισσιακού. Σήμερα στις 8.30 θα παίξουν Κίδων Ηλισσιακός, αύριο στις 6 Κίδων Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκής και την Παρασκευή στις 2 Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, Αθλητικός Όμιλος Κίδων. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από την συχνότητα του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου, και την Ελένη Ξυλούρη, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα και καλή ακρόαση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικάτος, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation Υγείας Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation

Λοιπόν, είδα μόλις τώρα, πολύ τώρα δηλαδή, την είδηση που έχει ενδιαφέρον. Βγαίνει από την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Μπεν Χάλτον, Financial Times. Είπε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Να το δούμε αυτό, μακάρι, κύριε Μητσοτάκη μου, να το δούμε αυτό και να μην το πιστεύουμε κιόλας, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Και αυτό επίσης το αναμένουμε, χωρίς να είναι αυτά τα μέτρα κάθε φορά που απευθύνονται σε ένα κοινό συγκεκριμένο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή

0: να αντιληφθούμε ότι και η μεσαία τάξη πάσχει και πάσχει βαριά και βαθιά. Προφανώς τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που προηγούνται της στήριξης. Απλώς θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και το θέμα της μεσαίας τάξης. Το κύριο πρόβλημα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα να δούμε πόσο είναι το κύριο θέμα το κόστος ζωής, με ένα πληθωρισμό 5,4 και ένα μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρώπη 3. Ό,τι και αν είναι. Ωραία. Και μόνο που το θέτουμε και το ξανασυζητάμε είναι θετικό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Κρατώ αυτό. Γιατί το θέμα, η συζήτηση έγινε κυρίως για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει δώσει μια σειρά πληροφοριών ότι, παραδείγματος χάρη, ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Και είμαστε και μετά από μάλλον για πρώτη φορά εξαγωγέας ενέργειας η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εισαγωγή ενέργειας και μάλιστα και ακριβής ενέργειας, και είναι η πρώτη φορά που εξάγουμε ενέργεια. Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, και βεβαίως είναι καλό και θα είναι ακόμα καλύτερο όταν μας σκεφτούν, διότι έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και κάθε φορά που χρειάζεται να παίρνουμε ένα υπογλώσσιο.
1: Δεν έχεις βάλει μπλε τιμολόγιο?
0: Και λοιπόν,
1: είσαι στο μπλε ή στο πράσινο?
0: Όχι, εγώ είχα ακούσει τον κύριο Σκυλακάκη και εμείς στο πράσινο.
1: Μα ναι, αλλά ο κύριος Σκυλακάκης μετά είπε στα μπλε. Δεν τον άκουσα στο μπλε.
0: Δεν μπορώ τις φούρνες.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει μπλε.
0: Δεν είπε ποτέ τα μπλε.
1: Τα είπε μετά. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Δεν είχε τελειώσει σε μια διαδικασία.
1: Όχι, εγώ πέρσι το έβαλα για δεύτερη χρονιά το μπλε. Με 8 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Ναι, που όμως τώρα αν ακούσεις πάλι τους αναλυτές, γι' αυτό παθαίνω κάτι.
1: Τι λένε οι αναλυτές?
0: Θα σου εξηγήσω. Ότι και τα μπλε τιμολόγια έχουν καλύτερες τιμές για οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Με έχουν σταθερή τιμή.
0: Για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, εξηγούν το μουαγέντα έτσι, τα αλλιώς.
1: Θα σου πω.
0: Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Έχω τρελαθεί πια.
1: Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ σπίτι έχω φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Τους δύο τελευταίους μήνες το έκλεισα το φυσικό αέριο τελείως, που είχε κρύο, άνοιξα το air condition, και η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που μου ήρθε στο λογαριασμό με το σταθερό μπλε σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει στο Θεό ήταν μέρα με νύχτα.
0: Και θα πάει παραπάνω αυτό, ναι, γι' αυτό και τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη ώρα. Πάμε να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4 και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση ήχου. Την Ήρα Πανανίδου με το μουσικό λόγο, την ευχαριστούμε πολύ με το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε για να αρχίσουμε. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αναζητώντας μας, και γράφετε πολύ απλά το Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε, στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Βιάζομαι και προχωρώ γρήγορα για να καλωσορίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό
2: μεσημέρι.
0: Κάνετε?
2: Είμαι καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα με δύο νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να αναφερθώ σε αυτό συνειδητά. Μάλιστα έλεγα και στον Δημήτρη κουβέντα να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παναγόπουλε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι τώρα να σιωπήσουμε. Θα έρθει η ώρα να το αναλύσουμε από κάθε του πλευρά, να αναλύσουμε μια τέτοια τραγωδία από κάθε πλευρά. Αλλά τώρα όλο αυτό, και μου δίνεται την αφορμή να πω, που μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει να δείχνουν εικόνες τραγικές, να μην σέβονται τη νεκρή, να δείχνουν το σημείωμά της, να. Αυτά για τη δημοσιογραφία είναι ντροπή, κύριε Παναγόπουλη, και για την κοινωνία μας επίσης.
2: Πράγματι είναι έχει χαθεί το μέτρο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν σχολίασα τίποτα από αυτά. Είπα απλώς πόσο,
0: έχετε δίκιο.
2: Πόσο σοκ ήταν για όλους.
0: Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι.
2: Και πόσο
0: βαθιά θλιμμένοι, κύριε Παναγόπουλε. Θλίψη έχουμε, βαθιά θλίψη. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εδώ στα πεζά τα δικά μας τα συνηθισμένα. Είχατε λοιπόν αυτήν τη διήμερη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που επιβεβαιώνει αυτά που κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας και στις επαφές μας με τους πολίτες και τους φίλους μας και τα λοιπά. Ας πάμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπουμε ότι εσείς βγάζετε ως το ενδεχόμενο το δεύτερο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Έχει μπερδευτεί με την interview.
0: Όχι. Άλλο είχα άλλο στο νου μου. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη.
1: Εκτός και αν έχει το κληρονομικό χάρισμα η Ευαγγελία και βλέπει μπροστά.
0: Όχι, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Αλλά ήθελα να πω ότι βγαίνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Όμως πάρα πολλοί αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και συνάδελφοί σας δημοσκόποι, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα, βλέπουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, λοιπόν, να απαντήσω. Ακούστε, ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώνουν την εικόνα της πραγματικότητας σήμερα.
0: Προφανώς.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα επίσημα από τον κύριο Τσίπρα, ούτε και από κάποιον άλλον. Mm. Άρα οι καταγραφές των μετρήσεων οφείλουν να αφορούν αυτό που σήμερα υπάρχει.
0: Mm.
2: Το να κάνει κανείς εκτιμήσεις είναι θεμητό και δικαίωμά του. Mm. Αλλά να είναι σαφές ότι καλό είναι να αφήνουμε να μιλάει η δουλειά μας σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
0: Mm.
2: Όπως γνωρίζετε άλλωστε, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ έχουμε και δημοσίως το έχουμε ανακοινώσει ότι δεν βάζουμε στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Πια όμως, κύριε Παναγόπουλε, το κόμμα Τσίπρα μπαίνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα το ανακοινώσει εκεί στις αρχές Ιουνίου με το θεριστή. Και επειδή μπαίνει το κόμμα Τσίπρα και επειδή σε κάποιες μετρήσεις είναι και δεύτερο, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Φαναρά, ένα κείμενο του κυρίου Ζούπη, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και εσάς τα σκάλια.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τίθεται θέμα μίας ή άλλης εταιρείας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ κινούμεθα σε επίπεδο θεσμικό συνολικά.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν πράγματι, σωστά το έχετε επισημάνει κύριε Τάκη, ότι είναι μια περίοδος που ξαναρχίσαμε πράγματα που τα έχουμε ζήσει.
0: Τα έχουμε ξαναδεί και τα ακούσει βεβαίως.
2: Ούτε καινούργια είναι και ούτε και θα σταματήσουν εδώ. Και είναι ευκαιρία που το ρωτήσατε για να πω ότι δεν υπάρχει ούτε τίποτα περίεργο ούτε τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχουν δημοκρατία, γιατί δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε πολλές έρευνες και είναι λογικό. Έχουμε πολλά μέσα που θεωρούν ότι οι έρευνες, οι πολιτικές έρευνες, οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρον υλικό για τα ίδια και άρα ζητούν από εταιρείες να τις πραγματοποιήσουν. Άρα τίποτα περίεργο στο ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες. Άλλωστε δεν είναι η μόνη χώρα που υπάρχουν αρκετές έρευνες. Έχουμε καλές καταγραφές στην Ελλάδα κατά παράδοση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που το επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι, των δημοσκοπήσεων συγκρινόμενο με το ευρωπαϊκό είναι καλό. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στο να κάνουν εταιρείες εκτίμηση ή αναγωγή ψήφου. Στην ΑΛΚΟ δεν το κάνουμε παρά μόνο στο τέλος πριν τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παραδεκτή μεθοδολογία. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια ο μοντέλο θέλει. Ούτε αυτό είναι περίεργο. Σωστή. Τώρα, εάν μπούμε ξανά στη λογική, το να αναζητούμε ύποπτα σενάρια πίσω από τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, η απάντηση είναι ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτό. Οι εταιρείες ερευνών στην Ελλάδα είμαστε στην αγορά πολλά χρόνια όλες. Έχουμε αξιολογηθεί, είτε μας αξιολογούν θετικά είτε αρνητικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει λογική το να, αν δεν σου αρέσουν κάποιες αποτυπώσεις μετρήσεων, να επιτίθεσαι σε αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις.
0: Και καλά είναι, ναι, με συγχωρείτε.
2: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον. Στο πλήθος αυτών των μετρήσεων, οι διαφορές που μπορεί να βρει κανείς στην πρόθεση ψήφου είναι ελάχιστες τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι καταγραφές είναι παραπλήσιες. Δεν λέω κοινές, είναι παραπλήσιες. Άρα, κατά και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, αστείο το να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Αυτό μπήκαμε, ήθελα να επισημαίνω, ότι καλά είναι, αυτό ξεκίνησα να λέω, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική την οποία ζήσαμε, έτσι.
2: Την έχουμε ζήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια. Και τη ζήσαμε και την τελευταία φορά πριν από αυτή και με ένταση μεγάλη, θα έλεγα.
1: Αλλά μπήκαμε, έχει δίκιο ο κύριος Παναγόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι κάπως να το φρενάρουμε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, ένας τρόπος είναι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε και εμείς τις απόψεις μας. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Πιστεύετε, κύριε Παναγόπουλε, μια και το λέτε τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ στο να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις θα το ζήσετε από άλλη εκδοχή?
2: Ελπίζω πως όχι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, θεσμικό κόμμα. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν περιφερειακά στελέχη που μπορεί να έχουν την άποψή τους. Θέλω να ελπίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως δεν θα μπει σε αυτή τη λάθος λογική, όπως και κανένα άλλο κόμμα.
0: Το point είναι ακριβώς αυτό που θέτεται τώρα, κύριε Παναγόπουλε. Αν το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως, θέλω να πω, θα μπει σε αυτή τη λογική. Το ότι ενδεχομένως θα βρεθούν στελέχη περιφερειακά ή και πιο κεντρικά να διατυπώσουν μια άποψη στην κατεύθυνση που προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Θα ήθελα εδώ να το κλείσουμε.
2: Επιτρέψτε μου να το κλείσουμε με μια φράση μόνο. Το να βλέπει ένας καλός συνάδελφος, ο Στράτος ο Φαναράς, τίτλους που να λένε η απάτη της εταιρείας του, είναι επιεικώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτή η φρασιολογία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστημοσύνη που έχει να κάνει γύρω από τις μετρήσεις, θα σας έλεγα ούτε και με τον πολιτικό διάλογο.
0: Καμία σχέση δεν έχει, κύριε Παναγόπουλε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και καλά κάνετε και σας είπα ότι εκείνη η ουσία, ότι τα κόμματα επισήμως ας δουν και ας αποφασίσουν την θέση που θα έχουν απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και επίσης, κατά το κοινό λεγόμενο, να μαζέψουν και τυχόν φωνές που δημιουργούν όχι τέτοιου είδους παραφωνίες. Δεν είναι παραφωνία αυτό, είναι μία συμπεριφορά που είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά, να το πω έτσι.
2: Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι καλό είναι και τα μέσα να είναι προσεκτικά.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω και μετά εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Προφανώς το να είναι μια εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ ή να μην είναι δικό της θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας ποια είναι η διαφορά. Οι εταιρείες που είμαστε μέλη του ΣΕΔΕΑ υφιστάμεθα συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα της δουλειάς μας από ανεξάρτητους ελέγχτες. Αυτό έχει μια σημασία.
0: Πώς δεν έχει?
2: Οι έλεγχοι, μάλιστα, μια και το φέρει κουβέντα, φτάνουν στο σημείο που οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και έχουν το δικαίωμα να τους καλέσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως τους μιλήσαμε. Αυτό είναι μέρος του ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα έχει μια σημασία να παρακολουθεί κανείς. Όταν λοιπόν ο ΣΕΔΕΑ λέει ότι δεν μετρούμε κόμματα που δεν υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ φάουλ να υπάρχουν μέσα που προβάλλουν μετρήσεις που δεν έχουν αυτή τη λογική.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Παναγόπουλο, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσκόπος. Αυτό είναι ενταγμένο στο πολιτικό παιχνίδι. Και θα πρέπει και εσείς να το λέτε και εμείς τις εταιρείες αυτές, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ποιες είναι μέλη και ποιες δεν είναι, να έχουμε μια στοιχειώδη προσοχή. Ξαναγυρνώ λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, για να ρωτήσω το εξής. Και έχει και άμεση σχέση με το τι προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Φαναρά και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τόση ώρα. Ενδέχεται τα στοιχεία που έχετε εσείς από το υποίδρυση κόμμα, το δυνάμει λοιπόν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την προοπτική, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ, αναμένουμε αυτό που λέμε την αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα εγώ στο μυαλό μου να τα διατυπώσω λίγο αλλιώς. Αυτό να οδηγεί και με τη μετακίνηση των ψηφοφόρων να δημιουργήσει μία εικόνα ανατροπής σε σχέση με τώρα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε, δεν θα ήθελα
0: αυτό
2: να κάνω
0: όλη φασαρία
2: για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Ναι, προφανώς όλοι βλέπουμε πράγματα ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία των μετρήσεων.
0: Έχει αλλά... τέτοια δυναμική δηλαδή, αν υπάρχει από κάτω, το βλέπετε εσείς?
2: Δυναμική υπάρχει στα έμεσα ερωτήματα, αυτά που επιτρέπεται να γίνονται.
0: Προφανώς.
2: Ερωτήματα που αφορούν το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το υποδημιουργία ακόμα. Είχαμε στην έρευνά μας ένα παρόμοιο ερώτημα, το οποίο δείχνει μια πολύ ισχυρή αφετηριακή βάση για το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη θα το δούμε όταν το κόμμα δημιουργηθεί και όταν θα αρχίσει να καταγράφεται, και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και απαραίτητο να είναι οριστικά τα συμπεράσματα μιας πρώτης καταγραφής. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο σε καινούργια κόμματα, γιατί υπάρχουν κόμματα που ξεκινούν χαμηλά και ανεβαίνουν. Αλήθεια. Και αντιστρόφως όμως.
0: Φτάνει να υπάρχει και χρόνος εν τω μεταξύ.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι και με, και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έτσι έγινε. Μία δημοσκόπηση το εμφάνισε στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ άρχισε να πυροβολεί. Μετά το εμφάνισαν όλες στη δεύτερη θέση.
0: Άντεξε όμως για κάμποσο καιρό.
1: Ναι, και μετά ύστερα επανήλθαν στα κυβικά του.
2: Κύριε Τάκη, αυτό ήταν θέμα συγκυρίας. Και ήταν αυτό που είπατε, το απόλυτο παράδειγμα της φράσης «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη στιγμή».
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται για τη στιγμή να σηκώνεται τόσο θόρυβος και να βγαίνουν τέτοια σπαθιά από τα σικάρια.
0: Δεν ρωτάω για τη στιγμή, γι' αυτό και είπα αν βρίσκουν, αν έχουν ενδείξεις δυναμικής και τα λοιπά. Γι' αυτό το ρώτησα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο εύθυμη με μια φράση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε σχέση με τα υποδημιουργία κόμματα θυμίζει πάρα πολύ την ασύλληπτη ατάκα του Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία της Κακομοίρας, εκεί που είναι μπακαλόγατος, όπως την έχουμε συνηθίσει, όπου κάτι συνομιλεί στο τηλέφωνο και λέει την ασύλληπτη φράση «αναμείνατε ο λίγον τι».
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αναμένουμε ο λίγον τι, κύριε Παναγόπουλε.
1: Επειδή θα αναμένουμε, η εικόνα θα διαμορφωθεί πιο καθαρή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή Σεπτέμβριο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Θα έχουμε φάσεις διαμόρφωσης της εικόνας. Εάν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως διαβάζω και εγώ και ακούω, ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πρώτες καταγραφές σε επόμενο κύκλο ερευνών, όπου θα καταμετρηθεί.
1: Κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πάει 12.30.
2: Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε
0: σας,
1: πολύ.
0: Κύριε Παναγόπουλε, γεια σας. Yeah. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρνάμε, φίλες και φίλοι.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας αναμένω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουμε την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Αμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:35. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μωραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την συνάντηση, για το ταξίδι Τραμπ αύριο και μεθαύριο στην Κίνα. Είναι ένα ταξίδι που γίνεται στη βαριά σκιά, όχι απλώς στη σκιά του αδιεξόδου στον πόλεμο του Ιράν. Η Τεχεράνη με την στάση της απέναντι στις τελευταίες προτάσεις της Αμερικής επί της ουσίας χαλάει τα σχέδια Τραμπ για να συναντήσει τον Σι Τζιπινγκ ως νικητής. Τα θέματα και η ατζέντα της συνάντησης αυτής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα το θέσουμε στην συζήτησή μας αμέσως που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, προς το τέλος της συζήτησης, και αφού μας δώσει όλα τα δεδομένα, να δούμε τελικά η διπλωματία τι περιθώριο έχει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρεβελάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Σας μιλάω από τη Νέα Βίσα, στη Θράκη.
0: Στη Θράκη.
1: Ωραία.
0: Και ήσασταν στη Θράκη γιατί είχατε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, κύριε Πρεβελάκη, για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Που έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μας πείτε για την διπλωματία, εάν έχει ζωτικό χώρο πλέον και ρόλο η διπλωματία σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και να μας πείτε επί της ουσίας ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του ταξιδιού, τι θα επιχειρήσει ο Τραμπ να κερδίσει, να διασφαλίσει, να συνεννοηθεί με τον Σι Τζιπινγκ.
2: Έχει κάποια σύνδεση η εξέλιξη με το συνέδριό μας, γιατί το συνέδριό μας ξεκινάει με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν για το μέλλον των Βαλκανίων.
0: Ναι.
2: Οι μικρές χώρες και οι μικροί λαοί είχαν πολύ λίγο λόγο σε ό,τι αφορά τη μοίρα τους. Και είναι λίγο το ίδιο που συμβαίνει και τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πλέον η μοίρα των λαών τίνει να καθορίζεται από τις διαπραγματεύσεις και τις εννοήσεις που γίνονται κατά βάση μεταξύ των τριών μεγάλων που είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ρωσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος, δεν θα έλεγα διαλόγου, διπλωματίας, μάλλον ένα είδος συναλλαγής. Και η αφίσα του συνεδρίου μας έχει κάτω ένα διπλό προφίλ. Είναι από μια μεριά ο Μπίσμαρκ και από την άλλη ο Τραμπ. Είναι σαν ο Τραμπ να λειτουργεί όπως ο Μπίσμαρκ εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πηγαίνει στην Κίνα για να δει αν μπορεί με τον Κινέζο τώρα, που το έχει κάνει και προηγουμένως άλλες φορές με τον Ρώσο, αν μπορεί να καταλήξει σε κάποια ας πούμε ρύθμιση η οποία να επιβληθεί στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο Ιράν, και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα με παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς πηγαίνει από θέση αδυναμίας, ενώ θα ήθελε να μπορούσε να πάει.
0: Ναι, πάει ως νικητής, αυτό που ήθελε δηλαδή, ναι.
2: Δεν πηγαίνει ως νικητής όμως.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Βέβαια.
2: Πηγαίνει, θα ήθελε να
0: θα
2: μπορούσε,
0: ήθελε,
2: αλλά
0: ναι.
2: Πηγαίνει μάλλον για να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσει ως αντάλλαγμα. Γιατί και με τον Πούτιν και πάλι ζητάει υποστήριξη και δίνει ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ενώ ο πόλεμος της, με την Τεχεράνη. Υπάρχουν όμως μείζωνα θέματα σε αυτήν την ατζέντα, που είναι η Ταϊβάν, που είναι η στρατιωτική ισορροπία στην Ασία. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αγκάθι, κύριε Πρεβελάκη, για τον Τραμπ, αλλά και αγκάθι για την Κίνα. Λέγαμε εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, διαβάζαμε το ερώτημα πώς η Κίνα μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν έκανε την κίνηση κατάληψης της Ταϊβάν. Για να μην πω βεβαίως ότι υπάρχει και ένα μείζον θέμα με τον έλεγχο της Σινικής θάλασσας από την Κίνα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ως στρατηγικό στόχο να υποτάξει την Ταϊβάν. Δεν ξέρω ποια μορφή θα πάρει αυτή η υποταγή, αν θα είναι κατάληψη, αν θα είναι, ας πούμε, ένα καθεστώς εξάρτησης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος διακηρυγμένος. Τώρα το timing, το πότε θα γίνει αυτό, αυτό το εκτιμούν συνέχεια.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα η στιγμή, ίσως εκτιμούν ότι αργότερα μπορεί να είναι και καλύτερη στιγμή. Είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την σκέψη, που είναι και θέματα εξοπλισμών και θέματα ισορροπιών γενικότερων. Μπορεί να περιμένουν οι Κινέζοι, λέω, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, μπορεί να περιμένουν να δυνατήσει ακόμα περισσότερο η Αμερική.
0: Πάντως, ένας από τους βασικούς γεωστρατηγικούς, ας το πω έτσι, πυρήνες αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα είναι η Σινική θάλασσα, είναι αυτό το South China Sea που συνδέεται ευθέως με την Ταϊβάν, γιατί αφορά τον έλεγχο της περιοχής ολόκληρης. Μιλάμε για στρατιωτική κυριαρχία στις θάλασσες, το εμπόριο, είναι ένα πακέτο ολόκληρο, και αυτό είναι κάτι που την Αμερική προφανώς την ενοχλεί.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που είχαμε στο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Αυτό που είχαμε ήταν την κυριαρχία της Αμερικής στις θάλασσες. Ναι. Κυριαρχία η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί μπορούσαν να εγγυηθούν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της μεσηπλοϊκής. Ναι. Αυτό έχει τυναχτεί στον αέρα αυτή τη στιγμή, και έχει τυναχτεί όχι μόνο γιατί ενδεχομένως οι Αμερικανοί να μην θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την επένδυση, αλλά γιατί αυτό που έδειξε η κρίση στα στενά του Ορμούζ είναι ότι δεν μπορούν κιόλα. Δεν μπορούν, δηλαδή. Βλέπετε ότι ο τεράστιος αμερικανικός στόλος δεν μπορεί να απελευθερώσει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, γιατί η τεχνολογία με τα drones και με άλλα ελαφρά μέσα δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές οι οποίες, ή μάλλον στις θάλασσες οι οποίες είναι οι κλειστές θάλασσες, εν πάση περιπτώσει, εκεί που η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι μικρή, την κυριαρχία την έχει η γη, γιατί από τη γη μπορούν να εξαπολυθούν ελαφρές επιθέσεις.
1: Και βλέπουμε έτσι ότι ενδεχομένως και η τεχνολογία να λειτουργεί εντός εισαγωγικών με κάποιο πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί βοηθά και τους πολύ ισχυρούς και τους αδύναμους.
2: Ναι, αλλά οδηγεί επίσης και στην κατάλυση της ελευθερίας της
0: ναυσιπλοείας,
2: πάρα πολύ βαρύ θέμα.
1: Είπαμε, είναι σαν το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί, το χρησιμοποιείς και για να σκοτώσεις.
2: Βλέπετε, και αυτή η ιστορία, η πολύ δυσάρεστη, με το υποβρύχιο drone.
0: Με το drone. Ναι. Ναι, ναι.
2: Το οποίο είναι ουκρανικό, το οποίο εξάγει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει το να μην αισθανόμαστε ασφαλείς από τον Ψαρά μέχρι το πολεμικό μέσα στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα, για να γυρίσουμε στο θέμα της Κίνας, είναι πάλι ένα κεφάλαιο από αυτή την αλλαγή που ζούμε στην εποχή μας, ανάμεσα στην ισορροπία, ανάμεσα στις θαλάσσιες δυνάμεις, ανάμεσα στη θάλασσα, τη θάλασσα και τη γη. Γιατί η Κίνα, η Αμερική ήλεγχε όλες τις θάλασσες. Η Κίνα είναι ένα υπηρετικό σύνολο το οποίο θέλει να βγει προς τη θάλασσα αυτή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή να προβάλλει τη δύναμη της γης στη θάλασσα. Και είναι ενδιαφέρον ότι γυρίζουμε παραπάνω από ένα αιώνα πίσω, mm-hmm. την εποχή που αναπτυσσόντουσαν στην Ευρώπη οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο μεγάλος Άγγλος γεωγράφος ο Μάκιντερ έφτιαξε το δόγμα της αγγλοσαξονικής πολιτικής, γιατί είπε ότι τώρα δεν έχουμε πια κυριαρχία του κόσμου επειδή είμαστε κυριαρχούμε στους ωκεανούς, γιατί οι πυρωτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν την κυκλοφορία mm. στον χώρο τους και κατόπιν να βγουν προς τα έξω και να μας απειλήσει.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας mm-hmm. μέσα από τις εξελίξεις, πάλι μετά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές.
1: Μια και είπατε αυτό, κύριε καθηγητά, και επειδή διαβάζω ότι στην... μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι και μεγάλοι τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Tim Cook από την Apple ή ο Elon Musk κλπ. Και, και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις των δύο κρατών, μια και οι δύο χώρες προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και ως όπλο το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις για αυτό το θέμα, ή θα είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα ξεφύγει η ιστορία από ένα σημείο και μετά, γιατί και οι δύο χώρες προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το τομέα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μέλλον, έτσι.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Mm. Βέβαια, μια υπόθεση πολύ αρνητική για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο που είμαστε ισχυροί και να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Και εκεί, αν θέλετε, το ότι η Ευρώπη είναι πίσω.
1: Πολύ
2: είναι
1: πίσω.
2: Πολύ βαρύ.
1: Πολύ πίσω.
2: Ναι. Είναι πολύ βαρύ.
0: Αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, το ότι ο Τραμπ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, αύριο ξεκινάει ξαναλέμε το ταξίδι του, δεν θα έχει λύσει το θέμα του πολέμου, δεν θα πηγαίνει με έναν αέρα του νικητή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, και απομειώνει την δική του δύναμη διαπραγμάτευσης, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν έναντι του Xi Jinping.
2: Προφανώς είναι πολύ χειρότερο να πηγαίνει με μια κατάσταση στο πεδίο του Ιράν προβληματική παρά αν πήγαινε με μια νίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ακριβώς χρειάζεται ένα deal που λέει και ο ίδιος με τους Κινέζους για να μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του με το Ιράν.
0: Και η Κίνα θέλει να μπει σε αυτό. Θέλω να πω, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, ήταν στην Κίνα. Μάλιστα, το ταξίδι του αυτό γέννησε ελπίδες για ενδεχόμενη επιτυχή μεσολάβηση του Πεκίνου για να αρθεί το αδιέξοδο. Μιλάμε πια, το θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
2: Όλοι είναι σε συνεννόηση, όλοι επικοινωνούν. Δεν είναι κάτι περίεργο το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι εγώ ότι είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που ακούστηκε και έπεσε και στο τραπέζι, λέει, οι πληροφορίες από το διεθνές ρεπορτάζ, μήπως η Κίνα ήταν εγγυήτρια μιας τέτοιας συμφωνίας. Και λέω, ρωτώ ευθέως, αν η Κίνα έχει λόγους να το κάνει.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πρώτο λόγο, είναι ότι η γενικευμένη αστάθεια και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία σίγουν την οικονομία της. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει μια τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα η οποία έχει ανάγκη από τις μεταφορές.
0: Ναι.
2: Επομένως, μέχρι ενό σημείου όλη αυτή η αναστάτωση είναι ανοιχτή από την Κίνα. Και η Κίνα δεν θέλει βέβαια να πάμε και σε μια καταστροφική εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Mm-hmm. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Είναι σε μια σχέση αμφίσιμη.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτό το γενικότερο, το να διαπραγματεύεται με έναν Τραμπ ο οποίος την έχει ανάγκη, που της δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα. Άρα κερδίζει διπλά.
0: Ναι, ναι. Επιχειρώντας λοιπόν να, να κλείσουμε τη συνομιλία μας έτσι όπως ξεκινήσαμε και αναφερόμενοι στο θέμα της, στο πεδίο της διπλωματίας αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, όπου βλέπουμε ότι τα θέλω μέσα σε εισαγωγικά λοιπόν του ισχυρού λύνονται με πόλεμο. Πώς λοιπόν, πού είναι λοιπόν ο ζωτικός χώρος που σας ρωτούσα νωρίτερα για τη διπλωματία?
2: Λοιπόν, θα σας συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα του συνεδρίου μας των ελληνογαλλικών διαλόγων, στους οποίους είχαμε και την ακούτε και ένα κόκορα από το βάθος.
0: Ναι. Ήταν και η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στο οποίο είχαμε και τον Herman von Rompuy, κεντρικό ομιλητή. Λοιπόν, καταρχήν κάναμε μία ανασκόπηση.
1: Όταν είσαι στην περιφέρεια και οι ήχοι έχουν τη σημασία
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, αλλά πρέπει να μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Εννοείται.
2: Η περιφέρεια.
0: Εννοείται.
2: Έλεγα ναι. Λοιπόν ότι προσπαθήσαμε πρώτα να δούμε την αστάθεια, να δούμε τους παράγοντες αστάθειας, να δούμε τις αλλαγές. Και προφανώς το συμπέρασμα δεν είναι ευχάριστο. Είναι πράγματι, έχουμε υποχώρηση της διπλωματίας, έχουμε αδυνάτισμα των διεθνών οργανισμών,
0: ναι.
2: Και έχουμε αυτό που και έχουμε και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το δεύτερο μέρος που θελήσαμε να μιλήσουμε για τις λύσεις και και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά το να απελπιζόμαστε δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο θετική στάση.
0: Mm-hmm.
2: Δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν εξαφανίζεται, γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μια μακρά ιστορία, έχει επιβιώσει από πολύ μεγάλες κρίσεις, υποχωρεί και επανέρχεται, είναι ένα υπόβαθρο της παγκόσμιας ζωής, το οποίο ανταγωνίζεται την βία, αλλά δεν μπορεί να γίνει η παγκόσμια σκηνή μια ζούγκλα. Επομένως πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στις αξιολογήσεις μας. Και το δεύτερο, το οποίο αν θέλετε ήταν σημαντικό και έβγαινε από την ομιλία του Herman von Rompuy, είναι και το θέμα της Ευρώπης, που και εκεί η συζήτηση σήμερα είναι πολύ απεσιόδοξη και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πολύ σημαντικό ήταν πολύ σημαντικό
0: για το θέμα της Ευρώπης, μας λέγατε.
2: Το μήνυμα του Van Rompuy, ο οποίος επισήμανε φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πολυδιάσπαση της Ευρώπης,
0: δηλαδή
2: δεν έχουμε ενότητα. Επισήμανε ότι έχουμε ένα έλλειμμα σε ένα αίσθημα κοινότητας, βέβαια καταλήξαμε όλοι στο ότι η καλύτερη προοπτική μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, προοπτική ευρωπαϊκή, είναι μια προοπτική πολιτισμού, ειρήνης, και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να, χωρίς να αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά να μπούμε σε μια και σε μια προοπτική θετική.
0: Μάλιστα.
2: Και δημιουργική.
0: Κύριε,
2: και να μην σηκώνουμε τα χέρια μπροστά στις δυσκολίες, γιατί η ανθρωπότητα έχει περάσει δυσκολίες και άλλες φορές και τις ξεπέρασε.
0: Ναι, και μια Ευρώπη που επιτέλους θα πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, φίλες και φίλοι, που είναι η Ευρώπη, τι θέλουμε κι εμείς. Υπέρ της Ευρώπης είμαστε, αλλά.
1: Για να δούμε. Εμάς και την ξυπνήσει ο Τραμπ.
0: Ξέρεις, είναι μια αντίληψη αυτό, ότι μέσα από τη
1: ναι,
0: από τη σχέση η οποία δημιουργείται και τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ, ενδεχομένως να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από τη δική της άμυνα να ενεργοποιηθεί, να φύγει προς τα μπρος. Θα το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Ναι, τραμπούκος. Γράφει ένας φίλος ακροατής. Κωνσταντίνα, βλέπω το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους υπόλοιπους, ένας φίλος, ο Γιώργος, κάτι λέει για το Ισραήλ που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι το μήνυμά του. Δεν έχει σημασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, εις αύριο πάλι τα σπουδαία. Με νέα καλύτερα.
1: Ελπίζουμε.
0: Με νέα καλύτερα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ρίξει και τη δική μας ψυχολογία, έχετε υπόψη σας.
1: Βαριά και
0: πάρα πολύ,
1: τραγικά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο μέρες. Για χαρά. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγχτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχτής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Mm-hmm. Πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΓΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού

0: ρυθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών, προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Στη Λάρισα, το ζεύγος.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροτόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα 2 μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποιήματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

0: Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησε να το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε εκείνο το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρη ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης σύζυγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνηση να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητου στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την Ερτχανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και στη συνέχεια και το όσον περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, η νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχτηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες Ανδρείας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Jane. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν δύο από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νέα κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων συμμετείχθηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεχή και κυρίες και κύριοι, στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους δύο ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί δικάσιμος για τους δύο ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των δύο ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμπει σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμπθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προδοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει mm-hmm. σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό mm-hmm. και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας mm-hmm. υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Και αυτό, όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά mm-hmm. αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας 2 λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει 1 πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της κρύας λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου. Και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του, ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγκετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγο τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθωρ Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συνδρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της E3. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
18: Καινοτομίες της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση σε ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες, μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόοδησης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες,
1: όλα
18: για
1: τα στοιχεία.
18: Να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπς με πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσος. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν στο ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελο της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
8: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
8: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Ελλάδα το σημερινό καλωσόρισμα με τον Δημήτρη Κρητικό που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο MCD. Τον έχουμε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν ως τον συνιδρυτή, τον Active Member, αυτό το πρωτοπόρο σχήμα της ελληνικής hip-hop σκηνής, εδώ στα καινούρια του μονοπάτια, trip-hop ατμόσφαιρα και ένα καινούριο single με τίτλο Paper Crown, το οποίο τραγουδάει η Ζωέ Μορέτη. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 7 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και μέχρι τις 4 στην παρέα σας τα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη με την εκπομπή Cosmic Soup. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και μιλώντας για trip hop. Η Portishead από το 1994 και το μοναδικό στο είδος του το άλμπουμ Dummy, ακούμε Revenge of the Number. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπέροχη Beth Gibbons με τους Portishead στο μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου με καλοκαιρινό καιρό και σήμερα στην Αττική αραιή συννεφιά και 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. I am not a lyricist είναι το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας από το άλμπουμ Καζίνο. Είναι μια ηρωνική δήλωση του Baby Kim, αν και εξάδερφος του Kendrick Lamar ισχυρίζεται ότι δεν είναι στιχουργός, το ύφος όμως θυμίζει έντονα την αφαγηματικότητα του Kendrick. Ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί sample και από το jazz A Garden of Peace του Lonnie Smith, αλλά και από το κλασικό ελληνικό τραγούδι Θα σ' αγαπώ του Γιώργου Χατζηνάσιου. I'm not a lyricist, Baby Kim, καλησπέρα σε όλους.

Ωραίοι εξωτικοί ρυθμοί από τη Νέα Υόρκη, το δίδυμο των Σοφιτάκερ εδώ αντλούν έμπνευση από τη βραζιλιανική γλώσσα, αλλά και το ρυθμό Brazilian Soul από το 2018. Και Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας στο Viber σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Under the weight, Gizmo Varillas τώρα στον αέρα μας.

Πάκο με σχέ μινιμάλ εδώ στον κόσμο 93,6, όσο και ο Τιουαγιό από τη Γαλλία που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Με τίτλο Up for Soul από το ολοκένουριο του άλμπουμ το Outsider.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Billie Eilish και το Birds of a Feather για το καλό ορίσμα στο δεύτερο ημίωρο. Είναι 36 λεπτά μετά τις 2 και εσείς ακούτε κόσμο στους 93,6. Η Μαρίλα Γεροντίδη ρυθμίζει τώρα τον ήχο. Η Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχεται η Κέλλη Μπος, μια σύγχρονη Αμερικανίδα δημιουργός που επαναπροσδιορίζει το ρόλο του καλλιτέχνη στην ψηφιακή εποχή, λειτουργώντας άλλοτε ως σκηνοθέτης και άλλοτε ως αρχιτέκτονας ήχου. Γράφει ίδια τους στίχους της, αλλά αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνθεση της μουσικής και την ερμηνεία. Πρόσφατα παρουσίασε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Fairy Tale, που μάλιστα έχει προκαλέσει αίσθηση σε διεθνή μέσα αλλά και φεστιβάλ τεχνολογίας. Εμείς εδώ έχουμε ξεχωρίσει το κομμάτι Quiet Rebellion, Kelly Boss.

Οι Γερμανοί Marmalade ήταν αυτοί. Ακούσαμε το κομμάτι Beautiful Day και έφτασε και πάλι η ώρα για το Athens Street Food Festival. Φέτος το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας κλείνει τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει με αμέτρητες πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον πλανήτη. Τρία τριήμερα του Μαΐου, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 και 24 Μαΐου, αυτά που απομένουν δηλαδή, τα δεκάδες pop-up μαγαζιά με καταξιωμένους αλλά και νέους σεφ θα προτείνουν τη δική τους μοναδική ιδέα για το ποιο είναι το καλύτερο street food με ιδέες από όλο τον κόσμο. Εννοείται πως υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές, όπως και ιδιαίτερα γλυκά. Μάλιστα, το τρίμερο που μας έρχεται, 15 με 17 Μαΐου, η παραγωγή του κόσμου, δηλαδή Κλαούντια Μάτολα την Παρασκευή 6 με 8 και ο Μιχάλης Καμάκας το Σάββατο και την Κυριακή από τις 2 μέχρι τις 4 θα μεταδίδουν τις εκπομπές του ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου, θα μας δίνουν τον παλμό του Athens Street Food Festival. Στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, όπως πάντα, 10 χρόνια Athens Street Food Festival με το εισιτήριο να κοστίζει 3,5 ευρώ.

ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια της Little Sims είναι το Free από το άλμπουμ Lotus που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα από τα πιο κλασικά δείγματα της Smooth Soul και ένα από τα πιο δυνατά σημεία του άλμπουμ Stronger Than Pride. Είσαι αντέ με το Paradise, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ain't no sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
8: It's not warm when she's away.
9: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
8: Don't go changing.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Afrofunk. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο El Gato Negro εδώ συνεργάζεται με τον Σενεγαλέζο τραγουδιστή και μουσικό τον Assam Boop. Τίτλος του κομματιού Mundo Cae, που σημαίνει στα ελληνικά ο κόσμος καταραίει.
1: Mundo Cae, Tierra Cae, Mundo Cae, Veo Flores en el Cao.
0: Η επόμενη φωνή, η επόμενη υπέροχη γυναικεία φωνή ανήκει στην Ροζάνα Μαϊλάν, σε αυτή την κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια που μαζί με την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα θα τραγουδήσουν για όλους εμάς και όλους εσάς το Σάββατο 30 Μαΐου στο 5ο Cosmos Jazz Party που θα πραγματοποιηθεί στον Καζάρτε, στον υπέροχο χώρο του Roof Stage με αυτή την εκπληκτική θέα. Σας περιμένουμε όλους, η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 9 και μετά. Ένα πάρτι που δεν θα μοιάζει με όλα τα άλλα, γιατί θα είναι και jazz και Latin και θα έχει και πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Cosmos θα είναι στα DEX, οπότε ετοιμαστείτε για το 5ο Cosmos Jazz Party Σάββατο 30 Μαΐου. Ροζάνα Μαϊλάν, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα. Του Μιράδα, καλησπέρα σε όλους.

σκοτεινή κάπως ρέγγε ατμόσφαιρα από τη Γερμανία με τους Καστριέτε Φιλοζόφεν και ένα άλμπουμ με τίτλο Where Did Our Love Go. Είχε κυκλοφορήσει το 1996 και αυτό ήταν το Τζαμίλια.

0: Good day, μια αισιόδοξη hip-hop ανάσα και ένα κομμάτι γεμάτο αισιοδοξία και θετική ενέργεια από το καλοκαίρι του 2008 ήταν η Nappy Roots με το Good Day. Και άλλη μια απολαυστική δόση μουσικής αισιοδοξίας σε ένα διασκεδαστικό funky soul κομμάτι από τον σπουδαίο soulman, τον Ural Thomas, που στη δεκαετία του 60 μοιραζόταν τη σκηνή με ιερά τέρατα όπως ο Otis Redding και ο James Brown. Αν και αποσύρθηκε για δεκαετίες από τη δισκογραφία, δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μουσική. Εδώ με το συγκρότημά του του Spain, από το 2022 ακούμε Give Me Some Ice Cream.
1: Ice cream.

0: Έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ίσο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

stand-up ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας, μια κορυφαία στιγμή της συνεργασίας του θρυλικού γκούρου με τον Damien Marley, που μαζί πάντρεψαν έξοχα, νομίζω, hip-hop με reggae. Να πάμε στη Γαλλία για τη συνέχεια, Let Me Down, Desi Ezi.

Electro Disco, περσινή κυκλοφορία. Αυτό ήταν το γαλλικό δίδυμο των Polo & Pan και με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας Beth Dido ακούσαμε το Petit Étoile και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς και... κλείνουμε με αγαπημένο Your Woman από White Town. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ain't no sunshine when she's...
7: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
6: It's not warm when she's away.
7: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
6: Don't go changing.
7: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον Μπορντό Γαλλίες μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
3: Κουέ.
2: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

sister's hand and fly together. Black Plymouth, show 'em how.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μου!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
12: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
13: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brian Ferry, Brian Ferry για το ξεκίνημα της Τετάρτης, 13 Μαΐου. 13 Μαΐου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε εσείς που μόλις συντονιστήκατε, παρέα θα είμαστε σε αυτό το απογευματινό road trip, το μουσικό, στον κόσμο του κόσμου και στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας με ένα κλικ. rteco.gr. Στο κινητό σου είναι σε application. Και είναι αυτή η περίπτωση που μπαίνεις κάπου και όλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα όπου και αν βρίσκεσαι.

Woo Note, Tiki Tan. Στο 2025, μέσα από το album Open Secret Society, μιλάνε για τη ζούγκλα σήμερα. Για τη ζούγκλα, τα ψέματα, όλη αυτή την κατάσταση που ζει ο κόσμος και περιμένουν μια επανάσταση. Αυτό λένε. Dub FX, όλη αυτή η μεγάλη παρέα στο 2025. Jackson πάντως παίρνει την επιτυχία που έκανε μαζί με τον Gil Scott Heron, με Black Thought παρέα, και στο σήμερα με αλλαγή λίγο στο στίχο φέρνει επίκαιρο στο 25 και αυτό. The Revolution Will Not Be Televised. Louis Vega μέσα, Kenny Dope, Brian Jackson και Black Thought.

0: I'm posted at the station. Word.
1: Cosmos. Classic.

With my own two hands, λέει ο Ben Harper. Με τα δύο σου χέρια μπορείς να αλλάξεις όλο τον κόσμο. Κάπως μπορείς να βοηθήσεις. Ο Κρισναμούρτη έλεγε πάντως, ο Τίδου Κρισναμούρτη, ότι αν αλλάξεις εσύ και αν πας προς το καλύτερο, ο καθένας μας ξεχωριστά, κάπως αλλάζει ταυτόχρονα και η συνείδηση ολόκληρη του κόσμου. Είναι μια συλλογική δουλειά. David Byrne έρχεται, Ναταλία Λαφουρκάδε συμμετέχουν στο τραγούδι του David Byrne και Mexican Institute of Sound, δηλαδή το έχουν κάνει πιο όμορφο. Να τα λέμε αυτά. Ομόρφινε ξαφνικά το τραγούδι, ομόρφινε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και ΕΝΤΟ Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέ ως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Cosmos Radio.gr.

7.25 road trip μουσικό στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε κόσμο, μουσικές του κόσμου. Με τον Πάπη εδώ καλό να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο εδώ μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Booker T and the MGs, Green Onions. Όταν ξημέρωσε 13 Μαΐου, ο Donald Duck Dunn είχε φύγει ήδη στον ύπνο του το 2012 στο Τόκιο, στα 70, αφού είχε μόλις ολοκληρώσει 5 διπλές παραστάσεις στο Blue Note Jazz Club στο Τόκιο, και είχε μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 92 μαζί με Booker T and the MGs. Έχει τιμηθεί με τον Grammy Lifetime Achievement Award, ένας από τους καλύτερους μπασίστες του πλανήτη, ο Donald Duck Dunn, που ο μπαμπάς του είχε δώσει το όνομα Duck επειδή έβλεπαν μαζί και του άρεσε. Ο Donald Duck έχει παίξει, πέρα το ότι ήταν ο μπασίστας στους Booker T and the MGs μαζί με τον Booker T, το ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά μυαλά σε αυτό τον πλανήτη. Το φοβερό ήταν ότι ο μπαμπάς του του είχε πει, δεν ήθελε ο μπαμπάς του να γίνει μουσικός γιατί φοβόταν ότι θα μπλέξει με τα ναρκωτικά, θα καταστραφεί η ζωή του. Γιατί είχε πάρει μουσικά όργανα όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό πίστευε ο μπαμπάς του. Δεν ήξερε βέβαια τότε, που φοβόταν μη γίνει ο γιος του μουσικός, ότι μιλάμε για ένα παλικάρι που παίζει σε ό,τι έχεις στη δισκοθήκη σου, αν έχεις. Κλάπτον, Μπομπ Ντίλαν, έπαιζε στο Madison Square Garden, έχει παίξει με τον Ντίλαν, Bill Withers, Albert King και στο σημαντικότερο του άλμπουμ, Rufus Thomas, Carla Thomas, Sam and Dave, Otis Redding. Από τους μεγαλύτερους session bassistes της Tax. Ένας θρύλος της μουσικής, και μόνο το ότι συμμετέχει εδώ σε αυτό που ακούμε τώρα στο Melting Pot, Booker T and the MGs. Έπαιξε πέρα από τη στάξη, έχει παίξει και μπάσο στην πάντα του Eric Clapton στο Live Aid το 85, ήταν μέλος των Blues Brothers στις ταινίες. Ήταν η house band, η Booker T and the MGs που ακούμε, ήταν η house band στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Dylan στο Madison Square Garden. Έχουν συνοδεύσει τον Dylan, τον George Harrison, τον Clapton, τον Tom Petty, τη Stevie Nicks, τον Stevie Wonder, τον Neil Young. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μπασίστας να έχει την καριέρα του, δηλαδή ούτε ο Marcus Miller δεν έχει παίξει με τόσους πολλούς. Φυσικά και ήταν στο Rock and Roll Hall of Fame. Ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα του, την Τζουν, μέχρι το θάνατό του. Είχε 2 παιδιά. Μέσα σε μία ζωή και μόνο από τα 16 του παγόρεσε το πρώτο του μπάσο, το οποίο το έχασε, το πρώτο του μπάσο, το έχασε στο, όταν σκοτώθηκαν Otis Redding και τα μέλη του, στο αεροπορικό δυστύχημα που είχε ο Otis Redding και έφυγε από τη ζωή. Μέσα ήταν το μπάσο του Donald Dunn. Ο Donald Dunn δεν ήταν αυτό, ναι. Έζησε ο άνθρωπος, έφυγε στα 70, το 12. Αυτή τη μέρα, 13 Μαΐου, δείχνει το μερολόγιο.

Έχει δηλαδή η Memphis Soul, έχει μέσα την ψυχή του Donald Dunn. Είναι τρομερό το ότι ο μπαμπάς του νόμιζε θα καταστραφεί. Το παιδί λέει θα γίνει ναρκωμανής. Αν γίνει μπασίστας και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς μπασίστες της ιστορίας, που έχει καθορίσει τον ήχο έτσι του Memphis. Βασικά θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε μια εκπομπή, δηλαδή όλο αυτό το δίωρο, να ακούμε καλλιτέχνες και τραγούδια πολύ γνωστά και υπέροχα που παίζει μέσα ο Donald Dunn. Για κάποιο λόγο παίζει και σε ό,τι πιο καλό γούστο υπάρχει στη μουσική. Και στο Don't Stop Dragging My Heart Around παίζει. Με τη Stevie Nicks και τον Tom Petty θα τα ακούσουμε μετά και αυτό. Δηλαδή μπορούμε άνετα να κάνουμε ένα δίωρο μόνο με αυτό. Δεν θα το κάνουμε, αλλά θα μπορούσαμε. Από Elvis, Clapton, Dylan, στον Neil Young. Σε ηχογραφίες του Neil Young παίζει, στις περιοδίες του Neil Young έχει πάει. Harrison με το Stevie Wonder. Χρόνια πολλά στο Stevie Wonder. Θα τα πούμε και αυτά. Στο Minnie the Moocher παίζει.

Και μερικά είναι και πολύ σημαντικά τραγούδια στα οποία παίζει ο Ντόναλντ, όπως και εδώ Melting Pot και Green Onions, τώρα Booker T. Αυτό το τρελό μυαλό και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν παίξει με τον Booker T έλεγαν ότι είναι σοκαριστικό να παίζεις με αυτό το level μουσικού, με το ταλέντο, με αυτή την αριστεία. Είναι συγκλονιστικό, είναι εμπειρία, δεν είναι απλά έτσι μια συνεργασία, παίζεις και τι ωραία που τζαμάρουμε. Είναι, σου αλλάζει το μυαλό λίγο αν παίζεις με τέτοιους μουσικούς. Και Donald Dunn εδώ μέσα στο τραγούδι που έγραψε ο Booker T και ερμηνεύει ο Albert King, που είναι και πολύ σημαντικό, ήταν crossover το Born Under a Bad Sign για τους ροκάδες. Ήταν crossover στη rock αυτό τραγούδι, Albert King.

Donald Dunn φεύγει 13 Μαΐου το 12 στα 70 του, εδώ δίπλα στην τριάδα. Έτσι σίγουρα Albert King είναι στην τριάδα. Είναι, νομίζω ότι Hendrix, Jeff Beck και Albert King ίσως να είναι η μεγαλύτερη τριάδα στην κιθάρα. Εντάξει, και στην πεντάδα σίγουρα μπαίνει ο Gilmour και ο Stevie Ray Vaughan. Χρόνια πολλά να πούμε στο Stevie Wonder που κλείνει τα 75, γιατί γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Stevie Wonder, αυτό το παιδί θαύμα. Ένα παιδί θαύμα που τον πήγε η μαμά του στη δισκογραφική εταιρεία για να... γιατί είχε ταλέντο πολύ μικρούλης. Και τελικά είχαν δίκιο, νομίζω.

Stevie Wonder, υπέροχος άνθρωπος, Wonder ακριβώς το όνομά του, γιατί είναι παιδί θαύμα, ήταν παιδί θαύμα και μέχρι σήμερα είναι ένα θαύμα ο Stevie Wonder. Ο Dylan, όταν ηχογραφούσαν το We Are The World και δεν μπορούσε να συντονιστεί, ήθελε να κάθεται η μόνη στιγμή που μπορούσε να χαμογελάσει για να βρει το ρυθμό του, γιατί δεν μπορούσε να βρει το δικό του part και το πώς θα το τραγουδήσει το δικό του part. Έκατσε δίπλα στο Stevie Wonder και ένιωθε όμορφα, ασφάλεια, και μόνο τότε τραγούδησε. Ο Wonder δεν γεννήθηκε τυφλός, έχασε την όρασή του επειδή γεννήθηκε, ήταν πρόωρο μωρό και στο νοσοκομείο του έδωσαν υπερβολική ποσότητα οξυγόνου στο θάλαμο και υπήρχε πρόβλημα μετά, και έτσι έχασε την όρασή του. Stevie Wonder λοιπόν 13 Μαΐου γεννήθηκε το 50, υπέγραψε στη Motown δίπλα στον Berry Gordy στα 11 του μόνο. Έχει κάνει πάρα πολλά ρεκόρ, έτσι, πάρα πολλά ρεκόρ, και με 3 άλμπουμ στα βραβεία Grammy number 1. Έχει παίξει και drums με τον Jimi Hendrix στα 17 του.

Η μουσική στην ουσία της, έχει πει ο Stevie Wonder, είναι αυτό που μας δίνει αναμνήσεις. Όσο περισσότερο υπάρχει ένα τραγούδι στη ζωή μας, τόσο περισσότερες αναμνήσεις μας βγάζει και μας δίνει. Η μουσική είναι ένας κόσμος από μόνη της, μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να την καταλάβουμε, ακόμα και εμείς λέει, χωρίς να έχουμε τα μάτια μας. Δεν σημαίνει ότι μας λείπει το όραμα, λέει ο Stevie Wonder. Ο αγώνας έχει σημασία στη ζωή. Η νίκη ήττα είναι στα χέρια των Θεών. Εμείς πρέπει να γιορτάζουμε τους αγώνες που δίνουμε στη ζωή. Και η μουσική είναι ο καλύτερος μας φίλος. Στις μοναχικές μου στιγμές, έλεγε ο Stevie Wonder, η μουσική είναι ο φίλος μου, ο γιατρός μου, ο εραστής μου. Είναι τα πάντα και εκεί οφείλω τη ζωή μου. Ίσως από τις πιο ωραίες εκτελέσεις του Blowing in the Wind, έτσι, Stevie Wonder, σοκαριστική εκτέλεση.

Επειδή ο Ντίλαν είναι εκφραστής κυρίως, δεν είναι το θέμα το ότι είναι το αηδόνι των 7 θαλασσών, αλλά είναι εκφραστής και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του. Είναι σαν να χάνει όλο το περιεχόμενο ένα τραγούδι του Ντίλαν, ιδιαίτερα άμα το διασκευάζει τύπη σαν τον Brian Ferry. Δεν μπορεί να διασκευάσει Bob Dylan ο Brian Ferry. Έκανε αυτό το tribute, ευχάριστο είναι, γιατί είναι όμορφος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης. Φυσικά είναι ένα ευχάριστο άλμπουμ, αλλά εδώ μιλάμε για ιστορικό στίχο και τραγούδια που διάλεξε του Ντίλαν να ερμηνεύσει, που δεν μπορούν να σταθούν ιδιαίτερα. Εδώ βλέπουμε τι σημαίνει Stevie Wonder. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι και ο Ντίλαν θα συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα με το Blowing in the Wind να πέσει τόσο καλά χέρια σε εξαιρετική εκτέλεση που μπορεί να μεταφέρει αυτό το περιεχόμενο, το μήνυμα αυτό που είχε ο Ντίλαν, το οποίο δεν είναι μες στο στίχο, δεν είναι μες στο τραγούδι, είναι στον τρόπο που το εκφράζει, στον τρόπο που το ερμηνεύει. Και αυτό μπόρεσε να κάνει ο Stevie Wonder, να μεταφέρει αυτή την πληροφορία με την ερμηνεία του. Γιατί δεν έχει σημασία η φωνή και δεν πάει να πιάνει 800 οκτάβες. Αυτό λοιπόν, για να ακούσουμε μια εκτέλεση τώρα πολύ συγκλονιστική που έκανε ο Ρέι Λαμοντέιν, υπέροχος τραγουδοποιός, και κρίμα που δεν έχουμε ακούσει τώρα τελευταία κάτι από τον Ρέι Λαμοντέιν, που είναι αυτό το αγόρι που έχει εξαφανιστεί. Υπέροχος καλλιτέχνης. Πήρε τώρα και διασκεύασε τον Gnarls Barkley, Low Green και Danger Mouse. Αυτό το υπέροχο τραγούδι το 2006 κάνανε ένα ρεκόρ που μπόρεσαν να γράψουν ένα τραγούδι τώρα σε αυτή την εποχή που να μπορεί να σταθεί, να μπει σε μια κλασικά αέρα. Και το διασκεύασε πολύ σοκαριστικά. Δηλαδή, είναι από αυτές τις τιμές που λες τώρα τι έγινε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Miracle Worker από το Super Heavy, αυτή η super band που βγήκε να φεγγάρει το 11, Mick Jagger, Joe Stone, A.R. Rahman, Damian Marley και η Joe Stone. Φυσικά ένα άλμπουμ έκαναν, και όπως κάνουν όλες οι super bands που βγαίνουν, όπως οι Traveling Wilburys, οι Notting Hillbillies, έτσι ένα φεγγάρι για την πλάκα τους φτιάχνουν κάτι ωραίο. Και μετά προφανώς ξαφανίζεται, δηλαδή τι θα κάνει ο Mick Jagger, θα ασχολείται με τη super band. Ο Mick Jagger ή η Joe Stone και ο Damian Marley έχουν τα δικά τους projects. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Κόσμος 93,6 φυσικά στα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 8 ένα road trip μουσικό με Κλάουντια Μάτολα, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber. Ένα search απλό κάνεις στο Viber, γράφεις Κόσμος Radio και μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, στο Facebook. Ακολουθείς τις σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Γίνονται απίστευτα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Τώρα ξεκινάει όλη η κατάσταση, έδωσαν την αρχή η Μετάλλικα για το μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι 2026. Ρίτσαρ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε, Καμερούν και Ιταλία, Χιτάνα στον αέρα μας.

Σε δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου σημειώστε, και είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ και με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Όλα αυτά που καταλήγουν στην ταράτσα του Γκαζάρτε κάθε χρόνο. Αυτό έτσι πάει. Σαββατό 30 Μαΐου λοιπόν στον Γκαζάρτε Roof Stage, Κόσμος παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party. Εκρηκτικό live από Ροζάνα Μαϊλάν, 11 άτομα στη σκηνή, μπάντα της. Φοβερή παρουσία στη σκηνή, Κούβα, όλη Κούβα στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Παραγωγή του Κόσμος, απ' έξω μουσική. Μιχάλης Καμάκας, Λιάνα Μαστάθη. Και θα χορέψουμε Λάτιν.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, έτσι, στο Cosmos Jazz Party, Athens Jazz Festival και Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή με 11 μουσικούς. Για πολύ χορό και DJ set μετά. Επίσης, θα φάμε πολύ ωραία, γιατί έφτασε η ώρα του Athens Street Food Festival, η αγαπημένη μας ώρα, 15, 16 και 17 Μαΐου. Ο κόσμος θα βρίσκεται αυτό το τριήμερο στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Τα ξέρετε περισσότεροι, γενικά είναι πολύ ωραίες μέρες αυτές. Υπάρχει κάτι μαγικό εκεί στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ και μαζευόμαστε όλοι παρέα με μουσικές, το στείλουν πάρα πολύ όμορφα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ θα γευτούμε ιδιαίτερα πράγματα, έτσι, από την Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, φαγητά περίεργα, φαλάφελ νιγηριανό, χταπόδι, τακουγιάκι, τσιτσαρών, ράμεν γουρνοπούλας, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ ράμεν γουρνοπούλας, αλλά στο Athens Jazz Festival πιστέψε με ότι θα το φάτε ή θα το δείτε τουλάχιστον, θα το μυρίσετε. Αν δεν τολμήσετε να το δοκιμάσετε. Κορεάτικο κοτόπουλο. Jackfruit cheesecake. Όχι cheesecake. Τηγανιτά νιόκι και μαύρη πίτσα. Δηλαδή όλα τα αντίθετα. Αυτά θα, δηλαδή, δεν θα είναι μόνο. Α, και vegan εννοείται. Δηλαδή έχουν γίνει έτσι reverse τα φαγητά σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το vegan που υπάρχουν και αντικαταστήσει. Πρώτες ύλες είναι, έχουμε και γουρνοπούλα ράμεν. Τι? Και από την αντίθετη. Μπισκότο βερμίου, χωνάκια ψαρικών. Αλλά θα είναι λίγο extravagant το Athens Street φέτος. Λοιπόν, θα έρθετε εκεί να τα δοκιμάσουμε και θα σας βγάλουμε και στον αέρα να μας πείτε πώς είναι. Γιατί δεν μπορώ να τα φάγω όλα για να τα περιγράψω.

Καετάνο Βελούσο και Καριόκα. Λοιπόν, ζωντανά θα είμαστε έτσι την Παρασκευή. Δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εκεί θα εκπέμπει ζωντανά ο κόσμος, στο αγαπημένο Athens Street Food Festival. Ο Χωσέ Τζέιμς δεν θα έρθει μόνο στο Θέατρο Λυκαβητού ζωντανά για μια φανταστική συναυλία, αλλά θα έρθει και εδώ, στην Αγία Παρασκευή, να μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα στον κόσμο, ο Χωσέ Τζέιμς, λίγο πριν από τη συναυλία του. Παρασκευή θα γίνει αυτό, λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, πρωινός. Ο Χωσός Τζέιμς, τον Προκόπη. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Και 6 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβητού.

από το Χωσέ Τζέιμς αυτό. Όχι από Μπιλ Βίδερς, ο Χωσέ Τζέιμς θα το παίξει φαντάζομαι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού και την Παρασκευή λίγο μετά τις 8.30 θα μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα και θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει λίγο πριν έρθει στη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες περνάνε όμορφα, τους αρέσει να βρίσκονται εδώ στο καλοκαιρινό τοπίο μας, γιατί εντάξει είναι και διαφορετικό να έρχεσαι βολτάκι από το να μένεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Outsider TY από τη Γαλλία. Έκανε αυτή τη φοβερή έκπληξη με αυτό το άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης 13 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι συντονισμένος ή σε διαδικτυακά εδώ στον κόσμο, εκεί βλέπεις τα πάντα και ακούς τα πάντα, όλες τις εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, και φυσικά στο χρόνο μπορείς εσύ on demand με ένα κλικ στο κινητό σου σε application. 8 παρά 25, Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. James Hunter 6 με Van Morrison όμως.

Amy Winehouse και Baby Kim έρχεται. Baby Kim που είναι εξάδελφος του Kendrick Lamar, με κάτι ελληνικό έτσι. Φοβερή η έκπληξη αυτή. Το «Θα σ' αγαπώ» της Δήμητρας Γαλάνη από το άλμπουμ «Εικόνες» της Μήνος, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι το sample που ακούγεται και συνεχίζεται και σε όλο το τραγούδι. Έτσι, Baby Kim λοιπόν, I'm not a lyricist για το 2026. Αναφέρεται στις παιδικές του αναμνήσεις, στη μητέρα του, στα παιδικά του χρόνια.

White Rebellion, Κέλιμπους, Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάω ότι αμάτωλα είναι εδώ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. 13 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. 13 Μαΐου το 85 λοιπόν, ένα άλμπουμ που έκανε πάρα πολλές πρωτιές. Είναι μια κυκλοφορία που έγραψε μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις τραγούδι μέσα από αυτό το άλμπουμ, γιατί πολλά τραγούδια είχαν τις πολλές πρωτιές τους, και είναι από αυτή τη στιγμή στην ιστορία που είναι αυτό που κάτι γίνεται στην ιστορία της μουσικής. Ο τίτλος του άλμπουμ ήρθε από τον πατέρα του Νόπφλερ, που συζητώντας για τον πόλεμο των Φόκλαν περιέγραψε τους Βρετανούς και Αργεντινούς ως brothers in arms, άνθρωποι με κοινή ουσία που απλά σκοτώνονται μεταξύ τους. Ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ποτέ σε μορφή CD στο Ηνωμένο Βασίλειο το 86. Το animation που έγινε και μέσα από το Money for Nothing έκανε τεράστιες πωλήσεις και ήταν και το πρώτο βίντεο στο MTV. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή η στιγμή του χρόνου, αυτή η στιγμή που γίνονται πράγματα που μπορούν να διαπεράσουν τον χρόνο, την ιστορία. Έγινε ένας ύμνος σε στρατιωτικές κηδείες. Ο Νόπφλερ ηχογράφησε μια νέα εκτέλεση στο Abbey Road Studios για να ενισχύσει Βρετανούς βετεράνους που υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες εκείνης της σύγκρουσης. Διδάσκεται και σε σενάριο αυτό, σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές σενάριου, που οι μαθητές πρέπει να γράψουν ένα σενάριο για τον Brothers in Arms. Ένας στρατιώτης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, την ώρα που σβήνει, φιλοσοφεί για τη ζωή, για όλα αυτά που γίνονται, που του φαίνονται τόσο ανόητα να συμμετέχουμε σε πόλεμο οι άνθρωποι για οποιοδήποτε λόγο. Αποτυπώνει την εμπειρία σε μια σύγκρουση που σωμάτεω. Αριστούργημα, Brothers in Arms. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
12: De mots face à tout ça.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει. Αυτό είναι, ό,τι είναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι πόση ζέστη θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και στη Μαρίλια Γελοντίδη, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και Λαμό Μάλι, Όξυπο Πουτσίνο, Φάτουμα Ταντιαρά και λίγο από Αμαντού και Μαριάμ σε αυτό το ζετέμ. Καλωσορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, την κοίταγα λίγο αυτές τις μέρες. Είναι μια τραγουδίστρια που μας αρέσει πολύ και μας έρχεται από την Βραζιλία. Είναι μόλις 23 ετών και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Και βγαίνει σε περιοδία στην Ευρώπη μετά το τελευταίο της άλμπουμ, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, για την ακρίβεια ένα extended play. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το σίγουρο είναι ότι η Μαρή Φρόες θα είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είχε βγει περιοδία με την Άγνες Νιούνιες πριν από 2 χρόνια. Άγνες Νιούνιες αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα πιτσιρίκα ομοίως στην Βραζιλία, και οι δύο επηρεασμένες από το MPB, από το Music Popular Brasileira, αλλά και από την Bossa Nova εκεί στην Βραζιλία. 2-10-60-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Fantastic Negrito παρέα με το Sting. Fantastic Negrito παρέα με το Sting.

Το 2021-22 όταν είχε βγάλει και το άλμπουμ του τότε, το White Jesus Black Problems, και το είχε παρουσιάσει και στην Αθήνα, το είχε παρουσιάσει στην Τεχνόπολη, πραγματικά εντυπωσιακός, με γκράμι, με μεγάλες επιτυχίες, με μια ζωή βίος και πολιτεία, καθότι όλοι εκεί στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια και στη γενέτειρά του μας έλεγε ότι γιατί κοντεύει τα 60 τώρα ο Fantastic Negrito, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, του 90, όλοι το μόνο πράγμα που έκαναν στις στοχογειτονιές, πουλούσαν ναρκωτικά, κουβαλούσαν όπλα και υπήρχε το crack. Και λογικά είναι μέσα σε όλα αυτά να βρεθώ και εγώ, είχε πει κάποτε μπλεγμένος, ακούγοντας φυσικά τον Prince και τον Dirty Mind και όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Από την άλλη όμως ο Fantastic Negrito, ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος μουσικός, μακάρι να τον ξαναδούμε, με εξαιρετικό σόου, με εξαιρετική πραγματικά μουσική παιδεία και ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, και μ' αρέσει που ο Sting μπαίνει σε τέτοια project και σε τέτοια concept και όποτε του δοθεί η ευκαιρία μπαίνει και ηχογραφή και καλά κάνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε και στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός είναι ο Μπόγκαγιάρ. Το έχουμε πει πολλές φορές για τον Μπόγκαγιάρ, όπως και για τον Μπούρνα Μπόι και φυσικά για τον Σαμπούζι. Οι τρεις αυτοί είναι Γυριανοί που γυρνάνε τον κόσμο με τις μελωδίες και με τους ήχους τους. Άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπόγκαγιάρ βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, γεννημένος στο Καλαμπάρ, στην Νιγηρία φυσικά. Αλλά ο ήχος του αγγίζει το Afrobeat και αυτό που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες για τον Prince, φίλες και φίλοι, βάζοντας μέσα το spoken word. Αυτό που είχε ξεκινήσει κάπου τη δεκαετία του 70 με κύριους εκφραστές, τον Curtis Mayfield και μερικούς άλλους, τον Jill Scott Heron φυσικά. Αυτό το spoken word έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο με το Afrobeat. Ο ίδιος βάζει στοιχεία μέσα από τη μουσική του Prince, από τον Eminem, από την Nasser, από τον Snoop Dogg πολύ περισσότερο, από την Nelly. Γενικά από αυτόν τον ήχο που μπορεί να θεωρηθεί και λίγο πιο alternative από το κλασικό hip hop που ακούμε. Ωραίος μουσικός ο Μπόγκαγιάρ και τον ακούμε και εδώ στον κόσμο. Να μην ξεχάσετε ότι έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί γιατί δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival, που τρέχει διαγωνισμό ούτως ή άλλως για το τρίμερο. 15, 16 και 17 του μήνα είναι ο διαγωνισμός, δηλαδή το φεστιβάλ. Συγγνώμη, ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι και οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις για το live το Dinariwen, φίλες και φίλοι, το Σάββατο στις 16 του μήνα στο Floyd, όπου καλό είναι να μπείτε όποιοι δεν έχουν δει τους Dinariwen, να τους δείτε για να καταλάβετε ποια είναι η επιτομή των Desert Blues, τον ήχο της ερήμου, τον ήχο των Tuareg. Θυμάμαι ήταν ίσως μαζί με τον Solomon Berg όταν είχαμε κάνει το πρώτο Cosmos Festival στο Γουδί και εμφανίστηκαν οι Dinariwen, ίσως έκαναν την καλύτερη εντύπωση και πραγματικά μάγεψαν το κοινό, ανεξάρτητα αν είχαν βγει και πρώτοι και πολύ νωρίς στο φεστιβάλ την πρώτη μέρα. Ο ήχος των Tuareg λοιπόν, και μάλιστα οι Dinariwen πριν από 10 ή 11 χρόνια αν δεν κάνω λάθος ήταν και supporting acting group στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Rolling Stones. Καλά ακούσατε, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για το Σάββατο 16 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις και για τους Dinariwen. Πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη. Σε ένα remix που έκανε η Jasmine Sullivan, ψέματα, σε κομμάτι της Jasmine Sullivan, στο Bust Your Windows, της κοπέλας από τη Νέα Ορλεάνη.

Bust Your Windows, λοιπόν, αυτή είναι στο κομμάτι της Jasmine Sullivan, η Μάνη. Λέγαμε για τους Inarion, πάμε να τους ακούσουμε μέχρι τις 8.30. Ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει και το είχαν κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Είναι η επιτομή των ήχο, ο ήχος των Tuareg και φυσικά του Desert Rock. Ό,τι καλύτερο στο blues της έρημο. Αυτό το Σάββατο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Low Rider, αυτή είναι η War από το 1975, ούτε λίγο ούτε πολύ, 51 χρόνια από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του Low Rider. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Απέναντί μου βρίσκεται η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και επιστρέψαμε με το Low Rider. Πάμε να συναντήσουμε το θρύλο Bootsy Collins και από το άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη του 25, το Funkadier, εδώ με την εξαιρετική Myra Washington. Is anybody out there?

Is there anybody out there? Ο Butch Collins παρέα με την Myra Washington. Όλο τον ήχο που έκτισε πάνω στους Parliament και στους Fangadelic και φυσικά στο James Brown. Νομίζω ότι τον πέρασε όλα αυτά τα χρόνια σε γενιές και γενιές μουσικών. Φανταστείτε ότι και στο άλμπουμ του Bruno Mars και του Anderson Park είχε κάνει και την παραγωγή. Και αυτό είναι το I Want You. Ένα signature album που ηχογραφήθηκε πριν από 50 χρόνια και θα το παρουσιάσει ο Jose James εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Και μείνετε συντονισμένοι και στον κόσμο. 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή ο Προκόπης Δούκας έχει μιλήσει με τον μεγάλο Jose James. Δεν ξέρω αν τον έχει και ο Προκόπης ζωντανά, καθότι με διαφορά της ώρας από το Los Angeles, το θυμάμαι πριν από χρόνια δεν είχα μιλήσει κι εγώ με τον Jose James. Τέτοια ώρα μπορείς να του μιλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Ο Προκόπης Δούκας λοιπόν έχει το Jose James να μας μιλήσει για το I Want You, για το live που θα δώσει στην Αθήνα 6 Ιουλίου παρέα με την Τζάινα Μόζες στο κύλο του Λυκαβητού. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό, διαδραστικό.

Αυτό λοιπόν είναι το I Want You. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Χαλκίδα. Μ' αρέσει που μου λέτε ότι θα τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς. Γιατί να μην τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς? Δεν ξέρω αν δεν τον έχετε δει το Χωσέ Τζέιμς πριν από 3 χρόνια, όταν είχε δώσει το live στο Ηρώδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν το live της δεκαετίας. Ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα live εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έγιναν στο Ηρώδιο. Δεύτερον, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να θεωρηθεί και ως case study, έτσι. Βάζει μέσα τη jazz, βάζει τη rhythm and blues, βάζει τη soul, θυμίζει πράγματα που έκανε ο Μπόμπι Μακφέριν πριν από 30-35 χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά εδώ τώρα είναι και το άλμπουμ, είναι και η περίπτωση τέτοια, γιατί το είπαμε, το I Want You δεν είναι απλά ένα άλμπουμ που ηχογράφησε ο Marvin Gaye και πέρασε στο ντούκου, πέρασε στα ζήτητα. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο στηρίχθηκαν επάνω, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, έτσι, από τον D'Angelo και τον Prince. Πάλι μ' αρέσει που κουβεντιάζουμε τον Prince, τον φέρνουμε από εδώ, τον φέρνουμε από εκεί, τη Sarah Jane Morris, την Angie Stone. Μιλάμε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πάτησαν επάνω στο άλμπουμ του I Want You, και φυσικά είναι και ένα άλμπουμ που υπογράφει ο Leon Ware. Όπου ο Leon Ware το 2011 μπόρεσε και πρόλαβε, μάλλον, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και είχε δουλέψει στο No Beginning No End, το άλμπουμ στο label της Blue Notes τότε, με τον Jose James, και σίγουρα του έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες και τους δρόμους για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει πάνω σε μια παραγωγή με έναν τέτοιο θρύλο της μουσικής, όπως ήταν ο Ware, που φυσικά είχε βγάλει το άλμπουμ το οποίο θα παρουσιάσει στην Αθήνα με την Τζάινα Μόζες. Όλα αυτά για τον Marvin Gaye, που είναι πάντα επίκαιρος, για την άλλη για τον Jose James, που θα τον ακούσουμε, είπαμε, 8.30 ώρα. Συντονιστείτε την Παρασκευή, και όσοι δεν ξυπνάτε πρωινά, όπως καλή ώρα εγώ, θα συντονιστούμε για να ακούσουμε τον Πρόκοπη Δούκα να συνομιλεί παρέα με τον Jose James. Πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ερμηνεύει ένα βραζιλιάνικο. Το Φίο Μαραβίγια, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουν πειράξει Bon & Terre μερικούς μήνες από το είχε βγάλει ο Βελόσο το 71.

Δύο Μαραβία, λοιπόν, η Born and Tetter. Σκεφτόμουν το όνομα πριν, έβλεπα και τη Μαρίλια. Α, λέω, αυτή είναι, λέω, η Αναμπέλα. Λέω, η Αναμπέλα είναι Πορτογαλέζα. Το είχα το πρόσωπο της Νικολέτα μπροστά, είχα το όνομα της Αναμπέλα. Η Νικολέτα, λοιπόν, το είχε πειράξει το κομμάτι. Μάλλον δεν το είχε πειράξει, το είχε διασκευάσει μερικούς μήνες μετά, αφότου είχε τραγουδίσει το τραγούδι ο Ζόρις Μπενζό στη Βραζιλία. Α, και ο Φιό Μαραβί ήταν ο Ζωά Μπατίστα Ντεσάλης, της μεγάλος ποδοσφαιριστής που είχε παίξει στη Φλαμέγκο και στην Σάο Κριστοβάο τότε στην Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει, δεν θυμάμαι αν το είχε γράψει ο Ζόρζι Μπεν για τον Ζωά Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στη Βραζιλία ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μερικούς μήνες μετά το πήρε το κομμάτι η Νικολέτα, το διασκεύασε στα γαλλικά. Το έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες αυτό, δηλαδή να βγαίνουν κομμάτια και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το πέραν, τραγουδάγανε και μέσα σε 4, 5, 6, 7 μήνες το κομμάτι γινόταν σε άλλη γλώσσα. Οι Born and Tetter το έχουν αυτό. Παίρνουν κομμάτια από το παρελθόν, έχουν εξεθάψει αρκετά τέτοια τραγούδια και μπράβο τους και καλά κάνουν, δουλεύουν και ψάχνουν ιδιαίτερα αυτοί οι Γάλλοι παραγωγοί και mixers. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Morgan Wallen. Morgan Wallen σήμερα έχει γενέθλια. Morgan Wallen, κοίταγα και λίγο νωρίτερα στο site του, του στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα, για να μην πω χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω καν για το fan club, έτσι, μιλάω για το προσωπικό του. Morgan Wallen γεννήθηκε το 93, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο όνομα σε αυτό που μπορεί κάποιος να βάλει την alternative country και όχι μόνο. Και ο Morgan Wallen, όταν έβγαλε το Dangerous, το The Double Album το 21, ήταν το μοναδικό country album στα τότε 65 χρόνια της ιστορίας του Billboard που ανέβηκε πάνω στο νούμερο 1, πήγε 7 εβδομάδες, έμεινε μετά άλλες 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, έπεσε μια μέρα νομίζω, μια εβδομάδα, και μετά ξανανέβηκε, και ήταν το πρώτο album που το κατάφερε αυτό από το Whitney, φίλες και φίλοι, της Whitney Houston το 1987. Δεν το είχε ξανακάνει άνθρωπος αυτό, τουλάχιστον στο χώρο της country μουσικής. I am the problem. Αυτός είναι ο Morgan Wallen, να το πούμε χρόνια πολλά. Και να βγάζει ωραίες μουσικές, όπως πάντα.

Αυτή είναι η Kenobi. Kenobi. Από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που ιδρύθηκε στο Δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον Mark Blackburn και τον Julius Waters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Nike, ένα κομμάτι που ακούμε πάρα πολύ και το ζητάτε, One Track Mind.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ain't no sunshine when she's...
10: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
9: It's not warm when she's away.
10: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
9: Don't go changing.
10: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Self Song. Αυτή είναι η κατεπόστανη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο James Blake και Trying Times.

Μου λέτε ότι ο James Blake και το Trying Times, όπως και το Elf Song, το Κατεμπόστανη, είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για το ηλιοβασίλεμα και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ωραίο όταν μιλάμε και έχουμε ευτυχώς το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα. Τα βλέπουμε και ζηλεύουμε και απαντάμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger, Facebook, Instagram τρέχουν διαγωνισμοί, είπαμε. Έχουμε διαγωνισμούς και δίνουμε προσκλήσεις για το live των την Arwen που θα γίνει στο Floyd το Σάββατο το βράδυ, όπως έχουμε προσκλήσεις και για το Street Food Festival, για το τρίμερο Street Food Festival, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος φυσικά το τρίμερο, με ζωντανές εκπομπές αλλά και με DJ sets. Έχει ανέβει ήδη και η λίστα με τα 20 καλύτερα για το μήνα Μάιο στο Spotify. Μπαίνετε κανονικά, Κόσμος Radio στο προφίλ και τις βλέπετε όλες τις λίστες, αλλά ακούτε και την τελευταία, η οποία είναι εξαιρετική.

πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί πάλι σε 9 η ώρα το βράδυ η Link από την Λιθουανία, η Ren Rake Quartet από την Εστονία και η Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία θα βρεθούν στο Cosmos Live, που ο κόσμος θα βρεθεί να μεταδώσει 2 μέρες φέτος το Athens Jazz Festival. Από την άλλη έχουμε φυσικά και το μεγάλο μας πάρτι, το πάρτι που θα γίνει την επόμενη μέρα στο Καζάρτε, στο Roof Stage. Εκεί θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα ορχήστρα, με μια ιδιαίτερα αγαπητή φωνή από την Κούβα που θα ξεσηκώσει το κοινό. Θα παίξουν φυσικά, ακουστούν ωραίες μουσικές, ωραίες μελωδίες, κυρίως χορός. Είναι να μαζευτούμε όλοι σε έναν χώρο που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Γκαζάρτζε και στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Ακουστούν λοιπόν, έχουμε DJ set, οτιδήποτε, και φυσικά μουσικές ανάλογες, έτσι όπως και αυτή. Τι μου θυμίζετε τώρα? Ο Τηλεφώνη Τόκουνο Βαμέντε, ο Σαν Ρίτσμα από τη Γερμανία, πειράζει την παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το ιστορικό πια βραζιλιάνικο άλμπουμ και όχι μόνο, το Forza Bruta.

Νομίζω ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά αυτό το 7 Seconds με τον Yusu Nundur και με την Ella Cherry. Καλοκαίρι του 1994 πρωτοκυκλοφόρησε και ακούστηκε και ακούγεται βέβαια με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι του 2008-2009, δεν θυμάμαι, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που είναι το καλοκαίρι τον Ιούνιο και γινόταν ένα event μουσικό στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος και εκεί που γυρνάω το κεφάλι μου backstage βλέπω μπροστά μου την Νένα Τσέρι, όπου η Νένα Τσέρι επειδή έχει καταγωγή, είναι γεννημένη από τη Σουηδία, έμενε μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία και έρθει να τραγουδήσει και 3-4 κομμάτια, αλλά όλοι το είχαν περάσει σχεδόν στα αζήτητα, στον ντουκουνέ όπως λέει και ο Μπάμπης, και κάποια στιγμή πιάνουμε κουβέντα λίγο backstage, λίγο πριν ανέβει επάνω στη σκηνή και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα και μου λέγε πόσο σημαντικό ήταν τότε όταν ηχογραφήθηκε το 7 Seconds και πόσο πολύ άλλαξε και τη δικιά της τη ζωή εκείνη την εποχή. Όλα αυτά για την Ella Cherry, για τον Yusu Nundur. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Σύναψον και το Λας. Γιατί ξέρετε όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω πάντα και ένα μυστικό, μια ιστορία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος Radio.gr.

be a woman soon. Αυτή είναι η Edge Overkill. Ήταν το πρώτο κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Neil Diamond. Τώρα μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, του 66, του 67 αν θυμάμαι καλά. Αλλά ας είναι καλά το Pulp Fiction, η ταινία όταν μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας το 1994 και ακούστηκε ξανά μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια δύο κομμάτια είναι τα signature song του Neil Diamond, το ένα είναι το Sweet Caroline και το άλλο είναι φυσικά το Girl You'll Be A Woman Soon. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ντεζί Εζί, καινούριο άλμπουμ. Πολύ ωραίο, έτσι ρυθμικό. Καλοκαιρινό θα το έλεγα. So good. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

αυτό το ρυθμικό μπιπ-μπιπ στο τέλος του τραγουδιού θυμίζει ιδιαίτερα You Keep Me Hanging On από τα χρόνια της Τάξης και της Μοτάουν. Πολύ σωστά ο Μπάμπης λέει ότι θυμίζει και Μπάρι Άνταμσον το τραγούδι. Θυμίζει λίγο από όλα το τελευταίο άλμπουμ του DZSE, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μια εβδομάδα, ολοκαινούριο. Και αυτό κι αν είναι κλασικό από τα κλασικά. Από τον καιρό το Peter Paul and Mary, αυτή είναι η Hooters 500 Miles.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Ελλάδα. Σε ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Βάζουμε το Σεπτέμβριο μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Και αυτή είναι η Lady Blackburn από τη Νέα Υόρκη.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ παρέα με την Τσεζάρια Εύωρα. Τσεζάρια είναι ένα όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμος, όχι μόνο από τα πρώτα της κομμάτια, αλλά γενικά με αυτόν τον ήχο που μας έφερε από το πράσινο ακροτήρι και το ραδιόφωνο πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και στην κυριολεξία πάνω σε αυτές τις μελωδίες πριν από 25 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε τους άλλους, γιατί 25 χρόνια κλείνει φέτος το ραδιόφωνο και μην νομίζετε μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν πάρα πολλά events, τα οποία φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και εντός του κτηρίου εδώ μέσα στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και εκτός. Έτσι θυμόμαστε πάντα τη Τζεζάρια, αλλά και τον Ραφαέλ. Και αυτή είναι η Σελέστ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Βλέπω η Ρουμπίνη ότι ξεκινάει με Stevie Wonder. Και λέω με Stevie Wonder γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Stevie. Επίτηδες τα αφήνω να σας τα πει ίδια. Οπότε για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα και μέσα έτσι στο mood, σας αφήνω με την Loretta Hathaway και σε αυτό το θρυλικό, ιστορικό, all-time classic Love Sensation που ακούστηκε πάρα πολύ στο Studio 54, ακούστηκε στην δεκαετία του 70 και βάλε και βάλε και βάλε. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη ήδη στο στούντιο για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Άντε και με τη Νίκη που λένε απ' έξω. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 13 Μαρτίου. Σήμερα γιορτάζει το θαύμα, κλείνει τα 75 και ένας από το Stevie Wonder. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις επιτυχίες του Stevie Wonder. Αυτό ήταν το Superstition που κυκλοφόρησε το 72 για το album Talking Book στην Tamla Records. Μπάμπης το Καρουσιάδο και φροντίζει τον ηχό. Μπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Καλή ακρόαση.

Η συνεργασία του Kendrick Lamar και του Baby Cam, Good Flirts, και αυτή είναι η City of the Sun. Δύο αγόρια από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο τους άλμπουμ Under the Mood. Αυτό είναι το καταπληκτικό instrumental Angeles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος. You know.

ελληνικό group είναι αυτό των Gorillaz, που με έδρα τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett και τον ηγέτη των Blair Damon Albarn. Το 98 αποφάσισαν έτσι να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό project με πολλές συνεργασίες, από θρύλους της μουσικής μέχρι και ανερχόμενα αστέρια. Elton John, Little Sims, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Συνδίκη Διαμπατέ, De La Soul, Stevie Nicks. 5-25 Ιουνίου, release μαζί με Nostos Festival. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Gorillaz.

και από τους Gorillaz σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να καθοριστεί επίσης ο ήχος της Motown στις αρχές της δεκαετίας του 60. Δεν άλλο από τη Mary Wells. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έφυγε νωρίς.

My Guy αλλά Their Guy ήταν ο Stevie Wonder στη Motown, ο οποίος παιδί θαύμα στα 11 υπογράφει συμβόλαιο. Little Stevie Wonder, ένας one man band όλη τη ζωή, ο οποίος χρησιμοποίησε synthesizers και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά για τότε την εποχή, όργανα που ήταν πολύ πρωτοποριακά. Θα πάω σε ένα άλμπουμ, The Woman in Red, 1984. Με το ψιθύριζε ένας φίλος για ένα πολύ σπάνιο τραγούδι, A Love Light in Flight. Η γυναίκα με τα κόκκινα, θυμάστε, Just Call to Say I Love You. Αυτό είχε περάσει λίγο δεύτερο, αλλά τελικά μήπως ήταν πιο ωραίο. Ο Stevie Wonder, synthesizer, drums φωνητικά, Lenny Castro στα κόγκας και πίσω μια ωραία κουριτσοπαρέα που κάνει backing vocals.

Corazón con Sito Mio και αυτός είναι ο Αχμέντ Μπενάλι από τη Λιβύη. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε το 2020 και αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο. Σουμάνα.

Ζωάο Σέλβα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Σέτε Βέντος. Με δύναμη από τη Βραζιλία μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
8: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, για να θυμηθούμε αυτό το τεράστιο θαύμα που κλείνει σήμερα το 75. Ο Stevie Wonder, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα στο Michigan το 1950. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες νωρίτερα, του δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στα μάτια. Αυτό δεν τον εμπόδισε βεβαίως να μάθει από πολύ μικρός πιάνο, φυσαρμόνικα, drums. Να μπει στη Motown στα 11 και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστια δισκογραφία, άπειρα βραβεία και μια τρομερή ενέργεια. Think you're positive on a crash course. I'm like a keyboard striking up a social chord. I got the third eye looking out the front door. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Νικόντιμος μαζί με Jungle Brothers. Και βάλτε στο ημερολόγιο 30 Μαΐου το πάρτι του

Λοιπόν, μια άλλη συναυλία που έχετε και αυτή στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος είναι ο David Byrne, ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο οποίος κάνει εξαιρετικές συναυλίες, έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σχήμα. Θα πάει βεβαίως και στο Μεξικό, εκεί θα τραγουδήσει βεβαίως Quale la Regalarazón, το What is the Reason of It με την Νατάλια Λαφουρκάδη στα ισπανικά. Εδώ θα μας πει τα άλλα. Κυριακή 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σε μια μοναδική συναυλία, David Byrne. Καμέλια Τζορντάνα.

The Mavericks, μια καταπληκτική μπάντα από το Μαϊάμι που ιδρύθηκε το 1989. Ραούλ Μάλο στα φωνητικά και στις κιθάρες, Paul Deakin, Robert Reynolds, Ben Piller. Υπέγραψαν Nashville Records. Πλατινένοι δίσκοι, Grammy, βραβεία από το Country Music Association, αυτά τα ξέρει ο Πέτρος καλά. Και εκτός από country μουσική, τεχάνο, Latin Americana και λίγο pop δεκαετίας του 50.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ray.
1: Η συνεργασία του Τέρονς Λεβαρόν Θόρτον, αλλιώς Πούσατη, μαζί με την Λόριν Χιλ, και αυτός γενέθλια. Σήμερα αυτός κλείνει μόλις τα 49. Ένας μουσικός τον οποίο ανακάλυψε ο Φάρελ Βίλιαμς. Άντε και υποψηφιότητες για Grammy, έχει κερδίσει και ένα Grammy. Από εκεί σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε όμως το 1982, όπου ο Σερ πλέον Πολ Μακάρτνεϊ μαζί με τον Στίβι Γόντερ τραγουδούσαν Ebony and Ivory.

Ντελα Σιμών, τι κάνει τα επόμενα 100 χρόνια και μετά βλέπουμε. Σόφι Τάκερ μαζί με Ράελα. Από το album Butter σε μια Butter version του Ζακαρέ.

Μα σερή αμό, Stevie Wonder. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Να είναι καλό, Stevie Wonder. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος όντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

breathless μας αφήνει ο Ringo Starr στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και τι θυμίζει.

Η Πέγια Sound είναι εδώ μαζί με τον Νούρι and his Dorpa Band. Ένα άλαμαλ το οποίο κυκλοφόρησε από την Ostinator Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή τη συλλογή με τίτλο Πέγια Power, Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

του κλαν versus Σαραμπί. Αυτό θα πει Αφρικανή Λέο μαζί με τον Φίρι Καπ και την Έσα Νόνκου.

κομμάτι παλιό, εκλεκτό, σχεδόν κλασικό. Ο Χιου Μαζεκέλα είναι εδώ, ο οποίος μας προτρέπει να μην χάσουμε το μυαλό μας. Don't go lose it, baby, μας έλεγε πριν από πολλά πολλά.

Jacob Banks έρχεται με την ιστορία του στο Carlos Show και με το τραγουδάκι του A Tree Never Water Itself.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ο Ρίτσαρντ, ο Ρόαν να μου φτιάχνει αυτήν εδώ τη μελωδία και έτσι και εμείς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, τις μουσικές μας που κρύβουν ιδιαίτερα.

Για να φτάσουμε στις μουσικές των Surprise Chef, ένα Friendship Theme είναι που καταφτάνει και που ηχογραφείται μέσα στο 2023 και στη Μελβούρνη, όπου

Η Κέμπε Shakedown βρίσκονται στο δρόμο μας και μας λένε πως ο δρόμος είναι δύσκολος, δύσβατος. Hard stepping από την Afrofunk 35 φάση τους.

Παραμένουμε στη ρέγγε πλευρά της ζωής, μόνο που φεύγουμε κάπως με την Panchita Records που εδράζει στη Βαρκελόνη, αλλά και αυτούς τους τύπους, τους Arlat 59, που φέρνουν εδώ μαζί με το Soul Adventure ένα Real Humanity.

Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr.

fais ah, ouh, à peine quelque chose. Je sais.

Ακούστε.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.